0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πίστεψέ με, διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθείς, όσα χρόνια κι

την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, ευγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι σεμνή, πλεξίδα ακόμα τα μαλλιά. Καβάλα από το σεριάνι του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική τα λόγω του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιόπεδο από εκεί και γύρισε τη κόρη στο κεφάλι για τη χαινομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή που πίστεψε

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή. Έρχονταν σαν το κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο, με

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με κάθε επισημότητα θα γίνει σήμερα στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων ανταλλαγής σημαντικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Χτες από την Πιερία, όπου περίοδευσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε αποκλεισμό του λιμάνιου της Θεσσαλονίκης προχωρούν αυτή την ώρα οι αλλοιείς με τα σκάφη τους που διαμαρτύρονται για το υψηλό ενεργειακό κόστος και ζητούν άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε χτες με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα χτες στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν χτες βράδυ καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις, κυρίως του εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές που φτάνουν κατά τόπους και τα ενέα μποφόρ. Κάλπασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στο 5,1% στη χώρα μας από το 3,7% του προηγούμενου μήνα. Στο 3,8% έφτασε ο πληθωρισμός ωστόσο στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο όπως τονίζουν οι επιστήμονες των τελευταίων τριών ετών. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%, καθώς τέθηκε σε ισχύ και η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών έως 5% σε ορισμένους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους με πάνω από 2.000 συλλήψεις από την αστυνομία. Στην Ισπανία το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε χτες η κυβέρνηση Σάντεθ για τη στέγη, αντιμέτωπη με το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία στην Ισπανία. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
1: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
1: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε παρέα εδώ για 3 ώρες ως τις 11.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Θα είμαστε εδώ 3 ώρες με συζητήσεις, με ειδήσεις, με θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να τα σχολιάσουμε, να τα δούμε μαζί και να δούμε και τι φέρνει η καινούργια εβδομάδα σιγά σιγά. Και φυσικά θα έχουμε και εκπλήξεις.
0: Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ένα όμορφο φθινοπορεινό πρωινό εδώ στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει 12 βαθμούς αυτή την ώρα και θα φτάσει μέχρι τους 24-25 μέσα στην ημέρα. Αυτό που λέγαμε που έρχονται βροχές τελικά αφορούσαν την Νότια Ελλάδα κυρίως, δυστυχώς στην Κρήτη που το πλήρωσε με μεγάλες ζημιές, αλλά και στην Αθήνα χάλασε αρκετά ο καιρός.
1: Χάλασε όπως το βλέπεις.
0: Εδώ
1: γιατί
0: βρεθήκαμε ξόφαλτσα.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι τώρα και το χάλασε. Εντάξει, στην Κρήτη είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα.
0: Δυστυχώς. Ναι.
1: Αλλά και στα 12, έτσι, εκεί πέρα κάπως. Αλλά γενικώς ο καιρός που λέμε χάλασε ο καιρός, εντάξει, αυτός είναι ο καιρός για αυτή την εποχή. Εμείς είμαστε λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο πρώιμα φθινοπορεινοί ακόμα.
0: Κοίταξε, εμάς αν μας ζητούσαν να παραγγείλουμε τον ιδανικό καιρό, αυτό θα διαλέγαμε. Δηλαδή, γιατί ήλιος, θερμοκρασία
1: χάλασα που και το αγόρι μου.
0: Δεν ζεσταίνεσαι πάρα πολύ, δεν υδρώνεις, αλλά ούτε κρυώνεις.
1: Ναι, το
0: μέχρι το μεσημεράκι είσαι, μπορείς να κυκλοφορείς και με κοντομάνικο άνετα.
1: Και πότε, Χρήστα, θα έρθει ο τσαμουρόδης καιρός? Γιατί το χειμώνα δεν είναι, να θυμίσω, δεν είναι τσαμουρόδης το χειμώνα, είναι χειμωνιάτικος, είναι άλλο. Κύριε, αυτή είναι η εποχή του τσαμουρόδη.
0: Είναι νωρίς για να κάνουν εκτιμήσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Πάνω από 5-6 μέρες πρόγνωση καιρού δεν γίνεται. Όμως ήδη αρχίζουν φωνές που λένε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ζεστός.
1: Α, πήγες χειμώνας. Εγώ για την εβδομάδα έλεγα, νομίζω. Δεν έχουμε τίποτα για την εβδομάδα.
0: Τίποτα, έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Κάτι λένε μετεωρολόγοι για λίγη βροχή.
1: Για αύριο που μας ενδιαφέρει βράδυ, πάμε στην Τούμπα. Κανονικά για το
0: Ελλάδα
1: Γερμανία.
0: Ναι.
1: Θα σου περιγράψω μετά τα συμβάντα.
0: Ναι, ναι, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Λοιπόν, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, να ξέρετε ότι καλά κάνετε και το πήρατε, γιατί δεν θα συναντήσετε καμία κίνηση πουθενά στο δρόμο. Στα γνωστά σημεία εκεί πέρα, λίγο στην Εγνατία και όσο πλησιάζει προς τη Μαρτίου, με τη γνωστή λαϊκή αγορά της, του Σαββάτου. Μαρτίου Βούλγαρη εκεί πέρα, αλλά εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο, μην σας τρομάζει αυτό. Εννοείται ότι και ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι καθαρός. Γενικά οι δρόμοι της πόλης είναι άψογοι και έτσι θα θέλαμε να είναι γενικώς, αλλά εντάξει, γίνεται λίγο. Είχαμε μια κίνηση αυτή τη βδομάδα στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι.
0: Α, να μην ξεχάσω
1: τι?
0: Να σου πω
1: τι?
0: Και να σας πω.
1: Κόλλησες την κίνηση?
0: Όχι. Πήγα πρώτη φορά Καλαμαριά με το μετρό.
1: Πρώτη φορά.
0: Πήγα
1: άργησες
0: πρώτη φορά.
1: Λίγο,
0: δεν είχα κάποιο λόγο να σου πω την αλήθεια.
1: Καλαμαριά ή μέχρι πέρα πήγε?
0: Καλαμαριά. Εντυπωσιάστηκα.
1: Από την Καλαμαριά.
0: Από τα 8 λεπτά που διήρκεσε η διαδρομή μου. Είναι απίστευτα πράγματα.
1: Από, Σοφία,
0: από το σταθμό Ευκλείδη. Για να σου πω την αλήθεια.
1: Καλά, εντάξει, 8
0: λεπτά.
1: Διαδρομή.
0: Δηλαδή, σαν να μετακίνησε κάποιο την Καλαμαριά και την έφερε αγκαλιά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωρίς κίνηση στους δρόμους, τόσο είναι. Με
0: το μετρό είχε,
1: είχε
0: πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολλοί κόσμος μετακινείται με την γραμμή αυτή της Καλαμαριάς και μου έκανε εντύπωση ότι είχε και πολλή κίνηση πρωί από το κέντρο προς Καλαμαριά. Γιατί να καταλάβω το αντίθετο ρεύμα που είναι κόσμος που δουλεύει προς το κέντρο και έρχεται από Καλαμαριά. Αλλά το αντίθετο πώς εξηγείται?
1: Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι άνθρωποι από την Καλαμαριά πήγαν και επιστρέφουν ή κάποιοι πηγαίνουν προς την Καλαμαριά που εργάζονται.
0: Πιστεύω ότι θα φέρει κίνηση στην Καλαμαριά και από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη το μετρό. Δεν είναι δηλαδή μόνο η φορά εξόδου, είναι και εισόδου.
1: Μπορεί. Αυτά ισχυρίζεται και η Δήμαρχος Καλαμαριά την άλλη φορά που μιλήσαμε, την κυρία Χρυσαράπογλου, που λέει ότι το μετρό θα μεταμορφώσει, όπως λέει, την Καλαμαριά. Τώρα δεν ξέρω αν θα την μεταμορφώσει, αλλά είναι πιο εύκολα πας εκεί. Βέβαια, οι άλλες τάσεις δεν είναι παραλία.
0: Χωρίς,
1: δεν είναι ακριβώς παραλία, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Η Σοφούλη είναι, ας πούμε, πιο αδικημένη, ας το πούμε έτσι, από την άποψη ότι χρειάζεται λίγο να περπατήσεις. Αλλά η καρδιά της Καλαμαριάς έχει γίνει πια ένα τίποτα.
1: Ή πένες στην Πόντου που θα διανυχτείτε τελείως τώρα και είσαι σε όλες τις τάσεις. Μάλιστα.

0: λοιπόν τι γίνεται, σήμερα είμαστε πολιτικό κέντρο εδώ η Θεσσαλονίκη. Σαν έδωσαν άτυπα ραντεβού τρεις πολιτικοί αρχηγοί σήμερα εδώ.
1: Ναι, το συνηθίσαν
0: για άλλους λόγους. Ναι.
1: Κοίταξε, σαν όσο έρχονται οι εκλογές, Χρύσα, θα βλέπουμε όλα αυτά. Θέλουν όλοι να ανεβάσουν τα ποσοστά τους εδώ. Όλοι, μα όλοι. Ανεβάστε και κάπου αλλού, δεν πειράζει. Δηλαδή, γιατί εμείς ψηφίζουμε και λίγο περίεργα, να σου πω την αλήθεια. Πρώτη και δεύτερη Θεσσαλονίκη, οπότε. Τουλάχιστον από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα δημοσκοπικά τουλάχιστον, θα έχουμε πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι το διαμάτι του στέματος. Εντάξει, μην ξεχνάμε τώρα, εκλογές λέμε παντού σε όλη την Ελλάδα, αν δεν επικρατήσει, αν δεν πας καλά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, δεν έχεις και πολλές ελπίδες.
0: Αφού εκεί κατοικεί ίμιση και πάλι
1: διαδικός υδροκεφαλισμός.
0: Έτσι. Τώρα, να ξεκινήσουμε με την πρωθυπουργική επίσκεψη.
1: Για πες.
0: Έρχεται ο πρωθυπουργός για να παραστεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Ρουμεράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ, στη γειτονιά μας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η Βουλγαρία μας παραδίδει 48 κοιμήλια που προέρχονται από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσιφήνισσας και Προδρόμου Σερών, Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Είδες, προσέχω τη λέξη μεταφερθεί, γιατί έτσι.
1: 17, τι, ναι. Με τη Ρώσικη Επανάσταση μαζί.
0: Με τις βουλγαρικές
1: υποχωρήσεις.
0: Ναι. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα παραδώσει τα οστά που αποδίδονται στον Τζάρο Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό από τις 4 σαρκοφάγους που είχαν βρεθεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες.
1: Μάλιστα.
0: Μια υπόθεση που συζητήθηκε πάρα πολύ αυτές
1: τις μέρες. Μας συμφέρει η ανταλλαγή.
0: Κοίταξε, ακούστηκαν πολλές επιφυλάξεις. Τι να σου πω τώρα, δεν είμαστε και ειδικοί να τα εκτιμήσουν. Πολλοί λένε ότι οι μεγαλύτεροι θησαυροί που μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία εκείνη την εποχή και προέρχονται κυρίως από την Ιερά Μονή της Οικοσιφήνισσας, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το
1: όταν λέμε ανθρωπολογικό υλικό από τις 4 σαρκοφάγους, φαντάζεσαι και εσύ αυτό που φαντάζομαι και εγώ?
0: Κοίταξε, για οστά εδώ μιλάμε.
1: Λέει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, κρατάει ο χρόνος.
1: Από την άλλη, να μου πεις, τους δώσαμε οστά, μας δίνουν κοιμήλια. Καλή ανταλλαγή είναι, τέλος πάντων.
0: Τα οποία βέβαια βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, τα οστά, ενώ τα άλλα μεταφέρθηκαν.
1: Ναι, το τονίσουμε αυτό.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν
0: και αυτή η πτυχή,
1: τέλος πάντων.
0: Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, η Βουλγαρία είναι μια χώρα μέλος.
1: Έχουμε ένα φίλο εκεί.
0: Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Τα πράγματα πριν από έναν αιώνα ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν πολύ διαφορετικά. Να το θυμηθούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο άλλος αρχικός, ο δεύτερος της δημοσκοπήσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφτεί το Επταπύργιο.
0: Στις 11.
1: Στις 11. Θα συναντήσει εκεί μέλη των αντιστασιακών οργανώσεων, κατοίκους περιοχής. Όλο αυτό γιατί είχε συζήτηση, θυμάστε, είχε ενταχθεί και το γεντικουλές, τα μνημεία που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν έναντι μίσθωσης για ιδιωτικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις και γεύματα. Και αφαιρέθηκε τελικά από τη λίστα. Τώρα εντάξει. Too much about nothing, τέλος πάντων. Γιατί είναι σημείο μνήμης, όπως λένε οι αντιστασιακές οργανώσεις, ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξορισθέντων και πολλοί άλλοι. Τελικά δίνει ένα συμβολισμό, περίεργους συμβολισμούς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες μέρες. Μια στο Άγιο Όρος, μια στο Καρφί και μια στο Πέταλο και μια στο Ταπύργιο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είχε μείνει και μόνος με την εικόνα της Action ST τότε, όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει μια ειδική σχέση με τα θεία. Αν και ο Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω ότι ήταν αρκετά δεικτικός, πώς το είπε, για άθρησκος.
0: Ο άτιμος.
1: Νόστιμα τα λέει, ο άτιμος. Κάτι τέτοιο. Εντάξει. Πετυχαίνει και καμιά ατάκα πολλές φορές.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στο φωτογράφο που είχε μαζί του ο Αλέξη Τσίπρας.
1: Σου άρεσε η φωτογραφία?
0: Οι φωτογραφίες αυτές οι 2-3 που είδαμε ήταν εξαιρετικές. Τι φως, τι φόντο, τι.
1: Δεν το κατάλαβα που λέει. Προσευχή, ακούς εδώ, ακούγεται στον Άδη. Τι εννοεί στον Άδη, γιατί είπε, μήπως ήθελε να πει στον Άρη και είπε στον Άδη, γιατί τα κάνει κάτι τέτοια λάθη. Όχι, έτσι. Τέλος πάντων. Ποιο άλλο θα βρίσκεται, Χρύσα, και ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Και ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει επαφές, με στελέχη του κόμματος, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή και σε αναβρασμό εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για την.
1: Γιατί?
0: Για τις υποψηφιότητες. Ποιοι θα είναι? Ακούμε πολλά ονόματα. Θα υπάρχει διαγωνισμός.
1: Εντάξει, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή το δεύτερο κόμμα είναι η Ανεξάρτητη στη Βουλή, έτσι, με 52 βουλευτές, 53, κάπου κατά εκεί. Και η πρώτη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, του Πασόκ, για να φανταστείτε τι έγινε από τις προηγούμενες εκλογές, από εκεί που είχε 0 βουλευτές, έναν τον Νίκο Ανδρουλάκη που δεν μετράει, έχει 3 τώρα. Έτσι, τον Πέτρο Παπά, τη Ράνια Θρασιά, προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παρεμποτέ ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασελάκη, και τον Μιχάλη Χουρδάκη, αυτός τώρα έχω μπερδευτεί από που προέρχεται, ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, μετά πήγε στον Κασελάκη και τώρα είναι στο Πασόκ. Εντάξει. Θα δούμε από τώρα πώς θα πάει. Κινδυνεύει όμως να είναι με έναν βουλευτή, φυσικά το πιο πιθανό δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θέλεις να τον δρουλάξεις πάλι.
0: Θέλω να δώσω εδώ πληροφορία. Στίχος του Θανάση Παπακοσταντίνου ήταν η φράση αυτή που είπες του Αλέξη Τσίπρα.
1: Α, στίχος του Θανάση. Ναι, δεν είμαι και πολύ φανατικός με τον Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Μα ενημερώνει εδώ η φίλη μου.
1: Μπράβο, τη φίλη
0: έπρεπε
1: σου.
0: Να το ξέρουμε.
1: Έπρεπε, γιατί να έπρεπε να το ξέρουμε.
0: Πώς.
1: Γιατί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι στον Άρη ήθελε να πει, να το παραφράσει.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει και γήπεδο, λένε οι φήμες.
1: Δεν πιστεύω να γλουσουζέψει τίποτα.
0: Νομίζω ότι αν ήμουν σύμβουλος πολιτικών θα τους έλεγα ότι σε κρίσιμους αγώνες καλά είναι να μην κάνουν πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Γιατί έχουμε γίνει.
1: Ρίσκο. Θα συνδεθείς με
0: και
1: την επίσης, αποτυχία ή με την
0: να
1: επιτυχία.
0: Πούμε ότι οι φίλαθλοι είναι κυρίως έχουν έτσι, είναι λίγο προληπτικοί.
1: Και δεν εδώ που τα λέμε συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο γήπεδο οι πολιτικοί συνήθως δεν περνάνε και πολύ καλά όταν πάνε. Γιατί έχουν μια τάση τώρα τελευταία, τέλος πάντων μην το σχολιάσουμε ειδικότερα, είναι και αθλητικοί συντάκτες θα λένε καλύτερα από εμάς. Το θέμα είναι ότι πού βρήκε εισιτήριο, δεν πιστεύω να πήρε από την μεταπολίσεις, ας το πω έτσι, εύσχημα, γιατί έχουν πάει...
0: Τι γίνεται στις μεταπολίσεις.
1: Το εισιτήριο που έχω εγώ χρήσα, να πω ότι έχω κλείσει, πρέπει να ήμουν ο πρώτος που μπήκα και κλείσα τα εισιτήρια, γιατί είδα όλο το γήπεδο διαθέσιμο ξαφνικά, δεν κράτησε και πολύ αυτό. Στις μεταπολίσεις έχω δει το ειδικό μου εισιτήριο να μεταπολείται γύρω στα 350 ευρώ αυτή τη στιγμή.
0: Μα
1: τις μεταπολίσεις, έτσι, να το πω έτσι. Και μπαίνω σε μεγάλο πειρασμό, είναι η αλήθεια.
0: Θα τα πούμε μετά για τον αγώνα, τον προηγούμενο.
1: Δώσ' το, να το δώσω, λες.
0: Όχι, εδώ η τιμή ελληνική. Όχι, γιατί να το δώσω.
1: Κοίταξε, περιμένω λίγο ακόμη εδώ και τις τιμές.
0: Θα μας πεις μετά πώς πέρασε την Τούμπα στον αγώνα με την Ολλανδία. Σε ένα μόνο θέλω να σταθώ και να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πράγματι, κατά τη στιγμή της ανάκρωσης του εθνικού ύμνου της Ολλανδίας, έτσι ακούστηκαν.
1: Από δοκιμασίες, ένα μέρος, ένα μέρος του γήπεδου, όχι
0: αυτό
1: όλο το γήπεδο.
0: Αυτό το ένα μέρος θα πρέπει λίγο να διδαστεί κάποια πράγματα.
1: Αλήθεια είναι.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε μια ανασκόπηση της εβδομάδας, να δούμε τι μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε, μπας και πάρουμε κάποια μαθήματα για την εβδομάδα που έρχεται, αυτά που μας έκαναν εντύπωση ή αυτά που συζητήθηκαν. Ξεκινάμε, την εβδομάδα ξεκίνησε εκρηκτικά, το λέω τώρα, αλλά αυτή που ήταν στην πολυκατοικία, αυτή που έγινε έτσι παρανάλωμα να το πω, εν πάση περιπτώσει δεν το αντιμετώπισαν και πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει αυξάνονται και πληθύνονται λιγάκι αυτά το τελευταίο διάστημα, Χρήσα, αυτές οι, πώς να το πω τώρα, οι ατυχίες, τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα, και εντάξει, βέβαια δεν είχαμε, δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά με την καταγραφή. Είχαμε και τον Αλέξη Τσίπρα και από την αντιπολίτευση αρκετούς εκεί με τα διαμερίσματα της Κυψέλη να επισκέφτονται. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το θέμα και μια ανησυχία γενικά. Να θυμίσουμε εδώ βέβαια ότι όλος το οικιστικό απόθεμα, να το πω έτσι, της Ελλάδας έχει πλέον γεράσει, έτσι,
1: ναι, στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι οπότε μια κατηγορία, η επικινδυνότητα κάποιων κτηρίων που παλαιώνουν, θα το αντιμετωπίσουμε βέβαια αυτό, και άλλο
0: μα
1: είναι όταν υπάρχουν
0: ήδη,
1: διότι σκέψου την ηλικία των πολυκατοικιών στις
0: στην καλύτερη περίπτωση είναι το 70-80,
1: ναι,
0: στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη 50 χρόνια στην πλάτη τους.
1: Αν δούμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρίως οι πολυκατοικίες του κέντρου είναι του 60,
0: 50, 55, ναι, με 60 εκεί γύρω, ναι. Και
1: για υπολόγηση.
0: Τώρα που πες Αριστοτέλους που θα γίνει και η ανάπλαση, δεν το πες μάλλον, θα γίνει η ανάπλαση. Σκεφτόμουν, λέω ανάπλαση, όλες εκείνες οι οικονομίες είναι του δεκαετία 50, έτσι. Και μήπως
1: ναι,
0: να το δούμε λίγο και αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Στην Ισπανία
1: είναι
0: όμως
1: ένα
0: έχουν άλλο
1: που θα έχουμε να το διαχειριστούμε.
0: Με το οικιστικό απόθεμα που θα το έχουμε όλοι βέβαια.
1: Είδαμε αυτές τις μέρες να συμβαίνουν τρομερά πράγματα στην Ισπανία με αφορμή την υπόθεση αυτή της έξωσης της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης αυτής της Ισπανίδας, η οποία έμενε επί 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι. Έγιναν, η υπόθεσή της προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις. Η ίδια ευτυχώς μετά από συμφωνία επιστρέφει πλέον στην κατοικία της. Όλο αυτό το ζήτημα όμως άνοιξε τον φάκελο στεγαστικό ευρύτερα στην Ισπανία και ουσιαστικά οδήγησε σε πολιτική κρίση, διότι η ισπανική κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει δύο διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με μέτρα που προέβλεπαν μεταξύ άλλων προστασία ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις ως το 2030 και αυτόματη ανανέωση μισθώσεων, πλην όμως απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο, και αυτό ήρθε μετά από όλες αυτές τις διαδηλώσεις των ημερών. Η υπόθεση πια, για να το δεις έτσι και σε πολιτικό επίπεδο, έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική δοκιμασία για την κυβέρνηση του Σάντσεθ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει περάσει από πολλά κύματα το τελευταίο διάστημα για πολλές υποθέσεις, εντάξει, των οποίων και πολλά σκάνδαλα. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και τα πράγματα έχουν έρθει σε ένα διέξοδο.
0: Λοιπόν, εδώ ασχοληθήκαμε, συνεχίζουμε και αυτές τις μέρες, όλα αυτά με την κλινική και που θα κλείσει, και όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε εκεί μέσα, ή μάλλον τις καταγγελίες για σκάνδαλα που γινόταν, τις καταγγελίες για μέληση των ασθενών, για ελλιπές προσωπικό, για μηχανήματα που δεν είχαν άδεια, για εξετάσεις που γινόταν και θεραπείες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν στη συγκεκριμένη κλινική. Όχι άγνωστα πράγματα σε πολλούς που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους και ψάχνουν στις ουρές και στις αναμονές μιας κλινικής για να μπορέσουν να βρουν για τον άνθρωπό τους το κατάλληλο περιβάλλον και φροντίδα, αλλά δυστυχώς πέσαμε και πάλι από τα σύννεφα που δεν θα έπρεπε.
1: Κοίταξε, δεν έκλεισε η κλινική και προφανώς σωστά δεν έκλεισε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέσα, τους οποίους δεν θα μπορούσαν να τους πετάξουν στον δρόμο.
0: Υπάρχει ένα μεταβατικό, είπαμε, ένα μεταβατικό στάδιο,
1: μέρες,
0: η οποία πρέπει να δούμε που θα πάνε αυτά. Ναι. Δεν είναι και εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Βρίσκεις εύκολα δομές. Εδώ πέρα βέβαια να πούμε ότι για να βρεις δομές εννοούμε τις ιδιωτικές δομές, γιατί οι κρατικές δομές έχουν πολύ μεγάλη ελλείψη. Για να μην περάσουμε στις δομές της κρατικής αποκατάστασης που είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην Ελλάδα, και είναι ένα θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, ο Υπουργός Υγείας, που είχε πολλή δουλειά αυτή τη βδομάδα, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα αποτελέσματα του MedWatch, αυτή την πλατφόρμα, ναι, η οποία έχει παρατηρεί τις διαφημίσεις και τις προτάσεις και τα social media όλων αυτών των κέντρων υγείας, ας πούμε, και ευεξίας, μειώθηκαν από τότε που έγινε αυτή η ιστορία, την τελευταία εβδομάδα, από τότε που έγινε το MedWatch, 91%. 91%. Καλά, θα τύχε. Τυχαίο θα ήταν. Λοιπόν, οι διαφημίσεις για όλα αυτά τα προϊόντα. Τώρα από την άλλη, περιμένω όπου να είναι, να φαντάζομαι την αντίδραση όλων όσων διαφημίζουν τέτοια προϊόντα ή, εν πάση περιπτώσει, εμπορεύονται τέτοια προϊόντα, ότι έκανε κακό στις δουλειές τους. Για να δούμε.
1: Ξέρεις, τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν με το από στόμα σε στόμα, οπότε δεν ξέρω και κατά πόσο θα επηρεαστεί όλο αυτό το ζήτημα. Μαθαίνουμε τώρα και συγκλονιζόμαστε για το ότι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα βιοσυντονισμού. Όσοι έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους παροχή υπηρεσιών, ξέρουν πάρα πολύ καλά και υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία τέτοια μηχανήματα, απίστευτα πολλά. Λοιπόν, είχαμε και την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, το λεγόμενο μπάζωμα, με το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση. Ο πρώην Υφυπουργός παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος και μαζί του παραπέμπονται και ακόμη 4 άτομα που συνδέονται με την υπόθεση. Να πούμε ότι είναι η πρώτη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο υπόθεσης που συνδέεται με τα Τέμπη.
0: Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο και όλο ήταν τα βλέμματα όλα τα στραμμένα για το τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και της ενέργειας. Αυτά που ανακοινώθηκαν, τα προβλέπω, τα ξέραμε πάνω κάτω, η επιδότηση ουσιαστικά, φτάνει μέχρι 20 λεπτά τελικά για το πετρέλαιο κίνησης μιλάμε, και στο ντίζελ και στην πετρελαιοθέρμανση, και αυτό θα κινηθεί κάτω από 1,75, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Για τα μόλυβδα δεν έχει κάποια μέτρα προς το παρόν, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά κάθε 15 μέρες, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί, θα επαναξετάζονται τα πράγματα και θα ανακοινώνονται μέτρα προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτή η άλλη κατεύθυνση εμένα με ενοχλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς θα πάει.
1: Πάει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έκλεισε ένας μεγάλος ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός κύκλος. Στα τέλη Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής του προγράμματος Ελλάδα 2.0, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ουσιαστικά των αιτημάτων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συνολικό πρόγραμμα για την Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι την τελική φάση είχαν εισπραχθεί πάνω από 24 δισεκατομμύρια. Η υποβολή αυτού του τελευταίου αιτήματος σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση των ελληνικών υποβολών. Ακολουθεί αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαδικασία για την τελική εκταμείευση.
0: Και τα πήραμε από τη μία τσέπη, τα δίνουμε στην άλλη, γιατί αποπληρώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον EFSF, αν το θυμάστε, έτσι, αξιοποιώντας έσοδα από την επανειδητικοποίηση τραπεζών. Δεν τα πήραμε από εκεί, δηλαδή τα δώσαμε από αλλού. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πρώιμη αποπληρωμή, ή αυτή δεν ήταν και τόσο πρώιμη, διχάζει λίγο τους οικονομολόγους. Οι περισσότεροι βέβαια συμφωνούν πως είναι προς σωστή κατεύθυνση, γιατί μειώνει τις υποχρεώσεις που έχει στο άμεσο μέλλον, οπότε δημιουργεί ένα μέρος για να το κάνεις τι όμως, επιδοτήσεις, να το κάνεις στρατηγική ανάπτυξη, μέλλαντε, αυτό είναι το ζητούμενο, α δούμε. Λοιπόν, πάμε στη Μέση Ανατολή και, και στις πτήσεις. Τι έγινε εκεί τελικά στο Fly Dubai?
1: Ουδής είναι σε θέση να πει ακόμη ακριβώς τι έγινε. Είναι, αποδόθηκαν από πολλές πλευρές, αποδόθηκαν κίνητρα στην άλλη πλευρά, πλην όμως η έρευνα συνεχίζεται. Αναφερόμαστε σε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης ο συγκυβερνήτης, τώρα αυτά ούτε σε ταινίες σε θρίλερ δεν τα έχουμε δει, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έκανε απότομη κάθοδο κατά σχεδόν 14.000 πόδια, που αντιστοιχεί σε περίπου 4 χιλιόμετρα, μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό, και ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Επιβάτες μαζί με μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ναι. Να πούμε ότι ακριβώς και το πώς έγινε, αλλά και το γιατί έγινε αυτό που έγινε,
0: δεν
1: παραμένει προς
0: το
1: παρόν
0: ένα
1: ενίγμα.
0: Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή που έλεγα προηγουμένως, είχαμε ένταση και πάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν ένα αεροπλανοφόρο και 10.000 ακόμα στρατιώτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι θέμα χρόνου η νίκη, θέμα πολύ χρόνου μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει. Τα πράγματα δεν ηρεμούν ούτε από την πλευρά των Χούθη, και αυτό φυσικά φέρνει την κρίση, την ενεργειακή κρίση. Είχαμε πάρα πολλές διακυμάνσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Διάβαζα μια ανάλυση, Χρύσα, δεν θυμάμαι τώρα από πού, από τους Financial Times ήταν, αλλά δεν θυμάμαι ποιος την είχε γράψει, η οποία έλεγε ότι δεν θα εκπλαγεί καθόλου ο αναλυτής αν το σύντομα δει το Brent να πλησιάζει τα $200 το βαρέλι. Αυτό μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει, έτσι, δηλαδή στις σαντλίες. Ίσως δεν είναι μακριά, χτύπα ξύλο Χριστέ μου, να φτάσει 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στα ενάδικα, και τότε δεν θα έχουμε απλώς αντιδράσεις, μπορεί να έχουμε και αυτά που υπάρχουν στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
1: Στη Γαλλία πραγματικά διάβαζα χθες κάποιον Γάλλο στα social media που έγραφε: έχετε καταλάβει εσείς εκτός Γαλλίας τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει στη Γαλλία? Συμβαίνουν μαθητικές κινητοποιήσεις οι οποίες φαίνεται πως εντείνονται με τις μέρες που περνάνε, σε εκατοντάδες λύκια σε όλη τη Γαλλία. Με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για ελλείψεις εκπαιδευτικών, για πολυπληθείς τάξεις, για κακές υποδομές, για τα ωράρια, ζητήματα που, να πω την αλήθεια, θεωρούσαμε ότι είναι, έτσι, δική μας αποκλειστικότητα.
0: Λίγο προσχηματικά είναι όλα αυτά, γιατί η ένταση, όπως βλέπεις των διαδηλώσεων, ο κόσμος που είναι ριζοσπαστικοποιημένος, τα περίφημα μπαλιέ και όλα αυτά, δείχνει ότι είναι κάτι, μια μεγαλύτερη αντίδραση απέναντι. Ο Μακρόν αντιμετώπισε από την αρχή της ηττίας σου.
1: Ναι, και κοίταξε, γιατί ναι, τα έχουμε δει με άλλες μορφές αυτά τα κύματα αντίδρασης.
0: Έχουν και το δημόσιο έχει μεγάλες διαδηλώσεις, οπότε ενώθηκαν σε κάποιες στιγμές.
1: Διαβάζω, ας πούμε, μεταξύ άλλων, ότι όλα ξεκίνησαν από μαθητές και μαθήτρες που ήταν εξαντλημένοι από την καθημερινότητά τους.
0: Και εγώ είμαι εξαντλημένος.
1: Πώς φαίνεται
0: εγώ είμαι
1: αυτό?
0: Πολύ εξαντλημένος, Χρύσα, να ξέρεις.
1: Να πούμε ότι η κυβέρνηση φυσικά καταδίκασε τα επεισόδια και θα δούμε τι θα γίνει τις μέρες που έρχονται.
0: Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου. Τη θυμάσαι την Ελένη Προκοπίου?
1: Βέβαια. Ποιος δεν τη θυμάται την Ελένη Προκοπίου?
0: Ωραία, ωραία κυρία και ωραία ρόλη και ωραίος χαρακτήρας. Ήταν μια, έτσι, κυρία η οποία δείχνει και το ύφος μιας εποχής, ίσως. Γιατί όχι, και στα ποδοσφαιρικά.
1: Η οποία, να πω ότι θυμηθήκαμε και πρόσφατα ακουγόταν η φωνή της σε μια παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν τη θυμάμαι τώρα την παράσταση, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ συγκινητική η σύνδεση με την, με την Ελένη Προκοπίου.
0: Λοιπόν, θα πέσω, θα ρίξουμε τη City. Η Manchester City κινδυνεύει στο βαράμα.
1: Και θα το έλεγε πάλι αυτό, έτσι.
0: Από το 2009 ως το 2018, σχεδόν $900 εκατομμύρια στερλίνες, λίρες, ήταν υπό, να το πω έτσι, παράνομα χρησιμοποιημένες. Ναι. Αυξήσαν δηλαδή την αγορά. Θυμίζω ότι είναι τότε που γιγαντώθηκε η City, που πήρε τις μεγάλες μεταγραφές, που έκανε. Όλο αυτό μπορεί να σημαίνει, όπως λένε αναλυτές οικονομικού ποδοσφαίρου, των οικονομικών του ποδοσφαίρου, σημαίνει και υποβιβασμό. Είναι πολύ κοντά. Βέβαια, είναι έφεση, υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και είχαμε, βέβαια.
1: Και υπάρχουν και ανησυχίες και για την επίπτωση που θα έχει και στην Εθνική Αγγλία, ξέρεις, όλο αυτό το ζήτημα με τη Manchester City.
0: Και την άσχησε η Εθνική Αγγλία.
1: Ο Τούχελ πάντως είπε ότι ανησυχεί πολύ.
0: Για καλά, το για το κλίμα εννοεί και τέτοια. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, υπερβολές ο Τούχελ τώρα.
1: Πάμε στο δικό μας το κλίμα.
0: Να πάμε μετά, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε μετά στα ποδοσφαιρικά μας.

0: Λοιπόν, θα μας πεις τώρα πώς πέρασες προχθές στο γήπεδο στην Τούμπα.
1: Ωραία περάσαμε, αλλά ο Van Dijk, να ξέρετε, τον καταγγέλω, είναι απαράδεκτος τύπος. Παιδιά ολόκληρα τον φωνάζει, γιατί ήμασταν πολύ κοντά εκεί πέρα που ήρθε και έδωσε κάτι συνεντεύξεις στην Ολλανδική τηλεόραση, και ήταν πολύ κοντά σε παιδιά που ήταν έτοιμοι με τα κινητά, με μαρκαδόρους. Καλά, εντάξει, δεν θα δώσει αυτόγραφο. Ρίξε ένα βλέμμα του. Φωνάζα Βέρτζιλ, Van Dijk, όλα τα παιδάκια εκεί σχεδόν. Και ενώθηκε και όλη η κερκίδα μαζί του να φωνάζει για να πας και γυρίσει ο άνθρωπος.
0: Αλλά ο Βυργίλιος ένα... τίποτα.
1: Τίποτα ο Βυργίλιος. Και συνάδελφοι από το αθλητικό εδώ στην ΕΡΤ μου εξήγησαν το χαρακτήρα του. Είναι ένα τέτοιο ψυχρό, λέει, και απότομο. Περίμενε, λέει, τον Γιούργεν τον Κλοπ, γιατί και τον Τζάβιντον ήρθε εκεί πέρα κοντά στα παιδιά και αυτό δεν γύρισε.
0: Κοίταξε, γενικά οι Ολλανδοί πρέπει. Γιατί είδες και έτσι, κάτι βιντεάκια του Ντούμφρις, ο οποίος ενοχλήθηκε, λέει, γιατί μιλούσε ένας άλλος εκεί την ώρα που έδινε συνέντευξη και του την είπε. Ήρθανε με ένα ύφος, νομίζω.
1: Ναι, ήρθανε με ένα ύφος και με ένα ύψος. Να τους δεις, ήταν λίγο πιο ψηλή από εμάς.
0: Είναι, αλλά, στατιστικά φιλώσει. Είναι ο πιο ψηλός λαός.
1: Ναι, έπρεπε να μπουν όλοι αυτοί μέσα για να μας πάρουν κεφαλιές και να βάλουν και γκολ. Van Dijk, δεν τρέπεσε.
0: Ευχαριστηθήκαμε τουλάχιστον ένα πρώτο ημίχρονο.
1: Κοίτα
0: στο οποίο
1: είναι,
0: πρώτο
1: όμως.
0: Ημίχρονο δεν ξέρω πώς, ναι, την είχαν δει οι Ολλανδοί, το δεύτερο άλλαξε.
1: Κοίταξε, καλά γίναμε όλοι από εκεί που αποθεώναμε στο πρώτο ημίχρονο τον Γιωβάνοβιτς, στο δεύτερο λέγαμε ξύπνα Γιωβάνοβιτς, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι αυτά.
0: Καλά, δεν πρέπει και εμείς να είμαστε τόσο από εδώ και από εκεί, τόσο εύκολοι στο να τραβάμε την κρίνια.
1: Στο 89 έγινε η ισοφάριση και στεναχωρέθηκαν όλοι, ναι, και οι ίδιοι παίκτες, από εκεί που θα μια ισοπαλία θα έλεγε και είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα που είναι η Ολλανδία. Προχωράμε, είμαστε πρώτοι και όλα αυτά. Μετά το είδες, λέει, όχι ρε εσύ, αλλά θα μπορούσε να χάσεις κιόλας.
0: Φυσικά, εγώ διάβασα ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον σχόλιο που έγραψε ο συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, που λέει: δεν γίναμε υπερομάδα, δεν ανήκουμε στην ελίτ, πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Θα δούμε χαρές από αυτή τη φουρνιά παικτών, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε και να ξεφωνίζουμε σε κάθε ήττα. Αρκούδες,
1: εντάξει,
0: από καπέλο δεν έβγαλε κανείς.
1: Νομίζω καλά καπέλο, τα λέει. Θόδωρε, νομίζω ότι έναν λαγό όμως μπορούμε να το βγάλουμε.
0: Μία συγκίνηση την νιώθω από ο Γιούργεν Κλοπ.
1: Τι. Θα, έρθει.
0: Πατάει, θα πατήσει το πόδι
1: του. Το ιερό χώμα της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Το ιερό χορτάρι της Τούμπας.
0: Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης προπονητικής.
1: Να πω εδώ ότι ο Κωστής ετοιμάζεται για τον Αντεγέμι. Ο Αντεγέμι να ετοιμάζεται για τον Κωστή. Γιατί άμα και αυτός δεν γυρίσει. Αλλά έχω σχέδιο. Λοιπόν, η εθνική, ωραίο κλίμα στην Τούμπα. Φωνάζανε κυρίως πλην κάποιων εξαιρέσεων, φωνάζανε συνθήματα ενίσχυσης για την εθνική. Λείπει το πάθος το παλιό πάντως. Εγώ θυμάμαι παλιά παιχνίδια με την εθνική στη Θεσσαλονίκη που ήταν πολύ παθιασμένα τα πράγματα.
0: Όχι.
1: Ο Παλμός ήταν λίγο πιο κάτω. Ίσως να φταίει και το γεγονός ότι.
0: Όχι με τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο εθνική. Δεν,
1: εννοείς
0: αυτή την εποχή.
1: Όχι,
0: αλλά λέω για το άλλο κεφάλαιο που άνοιξε με την εθνική. Κοίταξε, είναι μικρά τα παιδιά. Οι περισσότεροι. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε ζήσει μια εθνική με τόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε και άλλα στο μέλλον.
1: Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται παράξενη η εθνική χωρίς Μπακασέτα. Λοιπόν, έχω συνηθίσει μόνο με Μπακασέτα. Ίσως φταίει το γεγονός ότι είναι τραυματής ο Κωνσταντέλιας και δεν έχει αλλαγή ο Μπακασέτας.
0: Να προσθέσω και το όνομα Σιώπης. Φυσικά δεν εννοούμε τίποτα σε αυτό, αλλά αναφερόμαστε σε μια εποχή της εθνικής και όχι τώρα συγκεκριμένα φυσικά σε ονόματα που όμως κάπως ηχούν στα αυτιά μας.
1: Ο Σιώπης μας λείπει γιατί ήταν το πειραχτήρι και είχε πολύ ωραία, έκανε ωραία flash bombs όταν ήταν συνέντευξη άλλη, έκανε πάρα πολλά ανέκδοτα. Μας λείπει ως προς αυτόν τον τομέα πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι
1: μας
0: έκανε η εθνική αυτή με την ανανέωση της ασχέτως τώρα ποιος ήταν τότε, ποιος ήταν τώρα, μας έκανε να χαρούμε και να ξαναπαρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα παιχνίδια της εθνικής.
1: Αυτό είναι μια αλλαγή.
0: Τώρα,
1: από το Euro και μετά,
0: από την άλλη πλευρά, εντάξει, το να καθόμαστε να είμαστε στημένοι και να περιμένουμε ότι η Ολλανδία, πια η Ολλανδία, ότι θα τα παραδώσει όλα τα...
1: Είναι Ολλανδία, μωρέ. Τρεις φορές έχει παίξει παγκόσμιο κύπελλο και δεν μπορούσε να το πάρει καμία στιγμή.
0: Δεν έχει τύχει στο παγκόσμιο κύπελλο. Να θυμίσω τώρα ανεκδοτολογικά ότι όταν ξεκινούσε φέτος το Μουντιάλ είχε βγει ένας θυμάς, ένας διάσημος οικονομολόγος που λέει ότι είναι άφθαστος στις προβλέψεις του και πέφτει πάντα μέσα και μας έλεγε ότι η Ολλανδία θα είναι ο νικητής του φετινού παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου.
1: Τέλος πάντων.
0: Πήγε σπίτι της η Ολλανδία νωρίς.
1: Λοιπόν, ναι. Να θυμίσουμε ότι είναι 10 παρα... αυτός ποιος είχε αυτή την ιδέα να παίξουν σε 10 μέρες. Δύο εβδομάδες μάλλον, ναι, τέσσερα παιχνίδια όλες οι εθνικές ομάδες Μπράβο να του δώσουμε το χέρι, συγχαρητήρια.
0: Και γιατί... για την εθνική μας και δύο δύσκολοι αγώνες τώρα.
1: Τραυματισμοί θα υπάρχουν, κούραση θα υπάρχει. Αυτό είναι σαν να παίζεις ένα Euro ή ένα. Δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα.
0: Ελπίζουμε να παίξει ο Χρήστο Τζόλης. Να είναι κάτι ελαφρύ.
1: Δεν είναι και πολύ σίγουρο αυτό.
0: Κάποιο τράβηγμα λέει. Δεν
1: το θέλει τούμπα.
0: Και ο Γιωβάνοβιτς ακόμα.
1: Πρώτη φορά έπαιζε σε γεμάτη τούμπα. Γιατί όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι ήταν ο κορονοϊός και ήταν άδεια η τούμπα. Και ο καημένος το είχε αποθυμένο να παίξει σε γεμάτη τούμπα. Έπαιξε για λίγα λεπτά.
0: Να πούμε και μια φράση πριν κλείσουμε για τον Τζολάκη.
1: Το ποιο Τζολάκη?
0: Τον ήρωα της εθνικής. Αυτόν τον ήρωα που βρίσκεται κάτω από τα goalpost.
1: Υπήρχε
0: και μας έσωσε.
1: Υπήρχε κάποιος
0: νομίζω
1: εκεί.
0: Πόσες φορές. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, αυτά. Είναι φορμαρισμένος.
0: Όχι, ήθελα να το πούμε.
1: Είναι φορμαρισμένος. Τελευταία σε βλέπω Μπακασέτα, Τζολάκη. Έτσι, αθηνοκεντρίζεις στις επιλογές σου, νομίζω.
0: Πού είναι ο Κουλιεράκης? Γιατί δεν είναι ο Κουλιεράκης στην εθνική?
1: Κανονικά τώρα που παίζει την Τούμπα, δεν θα έπρεπε να ήταν μόνο Θεσσαλονικής διεθνής στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Καρέτσας, εντάξει, δήλωσε Μιχαηλίδης. Πάω ο Τζόλης εκεί, Μιχαηλίδης,
0: ο οποίος Μιχαηλίδης κατά τσιφσής, κανόνα όταν ξέρω. Γίνεται αλλαγή και μπαίνει στο γήπεδο ακολουθεί γκολ. Αυτή τη φορά δεν έγινε.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε με τη Γερμανία. Ωραία τα είπαμε,
0: λοιπόν,
1: τα αναλύσαμε.
0: Πάμε για ένα διάλειμμα να έρθει η Νίκη Χατζηδημητρίου στο στούντιο για το Δελτίο Δήσων και εμείς θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με κάθε επισημότητα θα γίνει σήμερα στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων ανταλλαγής σημαντικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμε Ράντεφ. Χτες από την Πιερία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν αυτή την ώρα οι αλλοιείς με τα σκάφη τους που διαμαρτύρονται για το υψηλό ενεργειακό κόστος και ζητούν άμεση λύση από την κυβέρνηση. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χτες με τους αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Μήνυμα 112 ήχησε το χθες το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές που φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Κάλπασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβρη στο 5,1% στη χώρα μας από το 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία για Μείωση Τιμών έως 5% σε ορισμένους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα οι πρώτοι 9 συλληφθέντες για την απάτη με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους με πάνω από 2.000 συλλήψεις. Στην Ισπανία, το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση Σάντζεθ για τη στέγη, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία στην Ισπανία. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε για 2 ώρες εδώ ακόμη, ως τις 11 να κάνουμε τις συζητήσεις μας.
1: Ναι, και να απολαύσουμε και τον καιρό. Λοιπόν, έχει ένα αεράκι όμως, λιγάκι. Είναι ωραίος καιρός, αλλά.
0: Βοριαδάκι. Και γι' αυτό αεράκι, η ατμόσφαιρα είναι καθαρή.
1: Να βάλουμε και τα μπουφανάκι καθώς κυκλοφορούμε.
0: 14 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα σου πω, βοριαδάκι, και γι' αυτό η υγρασία αυτή τη στιγμή είναι στο 55%. Πράγμα που είναι εξαιρετικά συνήθιστο, έτσι.
1: Όπως λέμε συνήθως, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, καλά κάνετε και μας ακούτε, γιατί είναι ακαθαρή η δρόμη Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή και ο περιφερειακός. Οι κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις διεξάγονται κανονικότατα. Δεν θα συναντήσετε καμία κίνηση. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα να πάει και κάποιος σε καμιά μικρή εκδρομή, γιατί
0: Βεβαίως.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, ο Όλυμπος που αυτές τις μέρες έτσι έρχεται.
1: Είναι στην επικαιρότητα.
0: Πολύ στην επικαιρότητα. Έχει σήμερα φιλοξενεί, να πούμε, μια πολύ ωραία διοργάνωση. Είναι το τρίτο Όλυμπος Adrenaline Nature Festival. Φεστιβάλ αδρεναλίνης και φύσης. Ναι. Που ξεκινά φέρνοντας στο προσκήνιο τη φύση, περιπέτεια, αθλητισμό, υπαίθριες δραστηριότητες και γενικά αυτές οι ειδικές μορφές τουρισμού που είναι και πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, με δράσεις που απλώνονται από τον Όλυμπο ως τα Πιέρια Όρη. Είναι μια διοργάνωση που ξεκινά αυτή την ώρα, σε λίγο, στο Ελατοχώρι στις 9.30. Ωραία. Υπάρχει η δράση περπατώντας τα μονοπάτια των Μουσών. Και στη συνέχεια η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει το απόγευμα στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου. Διήμερο το φεστιβάλ με πολλές εκδηλώσεις.
1: Στο Λιτοχώρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βρέθηκε και ο εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έτσι, για να μιλήσει την εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO. Στη μονάδα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στους πρόποδους. Ο Λιτοχώρος. Τώρα βέβαια, όπως είπε, θέλω να θυμίσω ότι πριν τον Όλυμπο υπήρχαν μόνο δύο μεικτά αγαθά, έτσι λέγονται και γραμμένα στην UNESCO, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι εντάξει, αλλάζει και η διαχείριση, αλλάζει και ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις, πάρα πολλά πράγματα. Αν και το, έχει τα μεγάλα ψηλά, αυτό που βουνά, τα οποία φέρνουν ορειβάτες και τα λοιπά, έχουν όλα αυτά τα προβλήματα των σκουπιδιών τελευταία, αντιμετωπίζουν πολύ έντονα αυτά τα ζητήματα. Ο Όλυμπος ακόμα όχι τόσο όσο τα πιο δημοφιλή βουνά διεθνώς, αλλά πρέπει να το προβλέψεις αυτό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω να συνδυάσω την είδηση στον Όλυμπο που πήγαν και αυτοί οι μαθητές στο νοσοκομείο.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Τώρα εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε.
1: Ο Πρωθυπουργός πήγε πριν ή μετά.
0: Δυστυχώς συνέβη σε μια περιοχή στην οποία είναι δύσκολο να παρέμβεις ιατρικά. Οπότε.
1: Εντάξει, ήταν από ένα ιδιωτικό σχολείο
0: της Θεσσαλονίκης.
1: Η τροφική δηλητηρίαση
0: εννοώ, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Εκεί έγινε δυστυχώς στα 2.000 μέτρα υψόμετρο.
1: Μάλιστα. Νομίζω μετά δεν πήγε ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα
1: μετά από αυτό
0: πω,
1: το συμβάν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έχει σημασία ίσως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, όλα καλά. Δηλαδή, δεν έγινε και κάτι σημαντικό. Λίγο με τα ελληνικά που λέμε must do about nothing. Αλλά γενικά ο Όλυμπος είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε, τώρα που πες Όλυμπος, πότε έρχεται το Olympic Day Run, αυτό που αντικαταστήσαμε το μαραθώνιο με το Olympic
0: το
1: Day Run.
0: Το Μάιο είναι αυτό.
1: Το Μάιο είναι, όχι, τώρα δεν είναι.
0: Τώρα είναι ο μαραθώνιος πάντως. Ο νυχτερινός.
1: Άλλο, θα τρέξουμε νύχτα. Ναι. Ναι, ωραία. Γιατί ναι, έχω μπερδευτεί και με τους μαραθώνιους και με όλα αυτά. Πιλωτικά δεν έχουμε να κλείσει νίκη σήμερα επίσης, έτσι.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί ετοιμαζόμουν να βγω με το ποδήλατο στη νίκη. Μάλλον δεν είναι καλή ιδέα να πάω από το πεζοδρόμιο.

0: Πάμε τώρα, Τάσο, μία βόλτα ως το 18ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία διοργάνωση της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος. Και εμείς έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, επίκουρη καθηγήτρια αναισθησιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Αμανίτη. Καλημέρα, κυρία Αμανίτη.
1: Καλημέρα σας. Μια μικρή διόρθωση. Τακτική καθηγήτρια, όχι.
0: Α, μάλιστα. Από το site του Πανεπιστημίου τον είδαμε τον τίτλο. Ναι, σας να το αλλάξουν. Εντάξει. Και συγχαρητήρια να πούμε για τον.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: το συνέδριο έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Το συνέδριο αναισθησιολόγηση εντατική ιατρική που απασχολεί και πολύ κόσμο, έτσι, γιατί αυτά τα θέματα έχουν έρθει πολλά και στην επικαιρότητα για διάφορα ζητήματα. Εσείς πού εστιάζετε στο συνέδριο φέτος?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα συνέδριο το οποίο πάντα είναι πολύ θεματικό. Η εταιρεία μας έχει και το κομμάτι της αναισθησιολογίας, έχει και το κομμάτι της εντατικής θεραπείας. Επομένως, η θεματολογία αφορά και την αναισθησία, αφορά και την εντατική, αφορά την επίγουσα ιατρική, αφορά το χρόνιο πόνο. Άρα λοιπόν έχουμε καταφέρει να κατανείμουμε τις συνεδρίες με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να πιάσει όλα τα παιδιά.
2: Κατάλαβα.
0: Όλα τα παιδιά και όλες τις γενιές, κυρία Μανίτη, διότι είδαμε έτσι με ενδιαφέρον ότι στο συνέδριο μιλούν αναισθησιολόγοι, μιλούν ειδικευόμενοι, μιλούν νοσηλευτές από όλη την Ελλάδα. Πώς σημαντικό θεωρείτε έτσι αυτό, να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή εμπειρίας ανάμεσα και σε διαφορετικές γενιές εδώ?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχουμε προσπαθήσει τα τελευταία συνέδρια να κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλούς καινούργιους συναδέλφους. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και δίνει μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον και το πρόβλημα των αναισθησιολόγων το οποίο υπάρχει στη χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο επίσης προσπαθούμε και στο ακαδημαϊκό κομμάτι είναι να δίνουμε βήμα στους νέους συναδέλφους, ούτως ώστε από νωρίς να μπουν στο πνεύμα, ας το πούμε έτσι, να νιώσουν και εκείνοι καλύτερα. Να αρχίσουν να ασχολούνται με την έρευνα, να ασχολούνται με το κλινικό επίπεδο, ούτως ώστε να πραγματικά να φτάσουν, δεν χρειάζεται να φτάσουν σε μια ηλικία 50-60 χρονών για να είναι πλέον όριμοι παρουσιαστές και ακαδημαϊκά μέλη, να το κάνουν αυτό σε νεότερες ηλικίες.
0: Τι άλλαξε, κυρία Μανίτη, και άρχισαν έτσι οι νέοι γιατροί να ενδιαφέρονται για την ειδικότητα? Γιατί μας απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα ευρύτερα, όλη την κοινωνία, η έλλειψη αναισθησιολόγων στη δημόσια νοσοκομεία κυρίως.
1: Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στα χρόνια του COVID και λίγο αμέσως μετά, όπου πραγματικά η αναισθησιολογία τσακίστηκε από την πανδημία. Πέρα μια από τις ειδικότητες πρώτης γραμμής που ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν στα δημόσια νοσοκομεία περάσανε πάρα πολύ δύσκολα. Κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση φαίνεται ότι βοήθησαν. Άρχισαν να ενδιαφέρονται νέοι άνθρωποι, γιατί πραγματικά ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί ένα κενό σε μια ειδικότητα, πάντοτε θα προσελκύσει κάποιους, γιατί είναι το θέμα των αναμονών, το θέμα ότι μπορούν πιο γρήγορα να εξελιχθούν επαγγελματικά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι, αυτό βοηθάει σίγουρα.
0: Mm-hmm. Τώρα συζητάμε πολλά εδώ και πολύ καιρό πλέον για τις αλλαγές που φέρνει στην ιατρική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην δική σας ειδικότητα πόσο έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα?
1: Δεν υπάρχει ειδικότητα η οποία δεν έχει επηρεαστεί και να σας πω την αλήθεια και εμείς δεν ξέρουμε ακόμα τι θα φέρει το μέλλον, γιατί είναι τόσο καινούργιες αυτές οι τεχνολογίες που μέρα με τη μέρα πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα. Η δική μας ειδικότητα τώρα είναι μια ειδικότητα η οποία πάντα στηριζόταν στην τεχνολογία. Άρα λοιπόν και εμείς αναμένουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερήχους οι οποίοι μπορούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να μας κατευθύνουν και να έχουμε μια αλληλεπίδραση με αυτά τα μηχανήματα. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Μέσω AI, μέσω virtual reality, μπορούν πλέον οι ειδικευόμενοι μας ουσιαστικά να ξεκινήσουν το κομμάτι τους σε εικονικά μοντέλα και να συνεχίσουν στη συνέχεια στον άρρωστο. Αυτά βέβαια απαιτούν λεφτά, απαιτούν εξοπλισμό και είναι και μια, αν θέλετε, πρόσκληση προς το κράτος να δώσει αυτά τα νέα εργαλεία στους νέους ειδικευόμενους.
2: Κύριε Αμανίτη, εσείς είστε αναισθησιολόγος και θέλω να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ή εν πάση περιπτώσει μια διευκρίνηση και στους ακροατές που μας ακούνε. Επειδή και με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη αλλά και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε να γίνεται μια... να παροχεύεται μια αυτό που λέμε μέθη ή μια ελαφρά αναισθησία χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και από γιατρούς το συνηθίζουν πολλές φορές. Αυτό είναι εντάξει, είναι ok, είναι νόμιμο ή επιβάλλεται πάντα να υπάρχει αναισθησιολόγος?
1: Το θέμα δεν είναι καταρχήν αν είναι νόμιμο, αλλά είναι αν είναι ασφαλές.
0: Αυτό θα
1: αρχίσουμε από εκεί.
0: Σωστά.
2: Ναι, πείτε μου πρώτα, αν μπορεί ένας γιατρός. Πείτε μου πρώτα, αν μπορεί ένας γιατρός χωρίς αναισθησιολόγο να παρέχει έστω και αυτή την ελαφρά μέθη.
1: Ένας αναισθησιολόγος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το αναπνευστικό του ασθενούς και το καρδιαγγειακό από τη στιγμή που δίνει καταστολή, όχι μέχρι να το πούμε πιο σωστά, ναι, καταστολή, okay. Μπαίνει, βάζει τον άρρωστό του σε ένα κίνδυνο.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε, μπορεί να είναι από μικρός έως πάρα πολύ μεγάλος.
2: Mm-hmm. Άρα η παρουσία αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη.
1: Και στο σύμπαμα. Ναι. Η παρουσία αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη, διότι είναι ουσιαστικά η ειδικότητά μας. Η ειδικότητά μας είναι ακριβώς το να μπορούμε να χορηγούμε καταστολή, από ελαφρά καταστολή μέχρι γενική αναισθησία ή οποιοδήποτε άλλο τύπο αναισθησίας, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, ο μέσος ασθενής και ειδικά και οι παλιότεροι έχουν συνδέσει την αναισθησία με φόβο, με επικίνδυνο. Σου λέει τώρα θα ξυπνήσω, υπάρχει αυτός ο φόβος ακόμη, τον βλέπετε να στους ασθενείς
1: αυτός,
2: και όλα αυτά.
1: Αυτός ο φόβος πάντα υπάρχει, αλλά πρέπει να σας πω ότι πλέον δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων, είναι θέμα τεχνολογιών, είναι θέμα εξελίξεων που υπάρχουν στα φάρμακά μας, εξελίξεων που υπάρχουν στα monitor μας. Ο κίνδυνος από την αναισθησία σε κανονικές συνθήκες ασφαλείας, δηλαδή εκεί που τηρείται όλα τα νόμιμα,
2: ναι,
1: είναι απειροελάχιστος πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Ο κίνδυνος υπάρχει όταν είσαι σε άλλους χώρους που δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, που χορηγούνται καταστολές από ειδικότες που δεν έχουν την εμπειρία. Εκεί πραγματικά υπάρχει ένας κρυφός κίνδυνος, κρυφός από την έννοια, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, ότι πολλές φορές και οι ασθενείς δεν ξέρουν εκείνη τη στιγμή σε τι κίνδυνο μπαίνουνε. Και κάποια στιγμή θα γίνει και το σύνδρομο όπως ακριβώς έγινε.
0: Είναι κάποιο ζήτημα που προφανώς εσάς σας έχει απασχολήσει επαγγελματικά στον κλάδο, ενώ ότι έχετε κάνει κάποιες κινήσεις γι' αυτό.
1: Είναι και νομικό ζήτημα,
0: ναι,
1: είναι και ζήτημα κανονιστικό, να σας το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούν οι εταιρείες μας με το κράτος να βρούμε ποιο είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει και να εξασφαλίσει τους ανθρώπους την καταστολή, γιατί ξέρετε υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για καταστολή στην κοινωνία. Δηλαδή πλέον έχουμε μια κατάσταση όπου οι αναισθησίες εντός χειρουργείου αρχίζουν να γίνονται πιο λίγες από τις αναισθησίες εκτός χειρουργείου.
2: Mm.
1: Για όλες αυτές τις επεμβατικές πράξεις, τις διαγνωστικές πράξεις,
2: ναι,
1: που όλοι γνωρίζετε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και εκεί είναι η τάση παγκόσμια πλέον. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το κανονιστικό πλαίσιο πώς θα γίνονται όλα αυτά με απόλυτη ασφάλεια.
2: Μάλιστα. Όσον αφορά την εντατική θεραπεία, αυτή έχουμε από την περίοδο της πανδημίας και μετά έχουμε κάνει κάποια άλματα, είναι η αλήθεια. Είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε και άλλες ανάγκες και στα νοσοκομεία, ή η ανάπτυξη που έφερε τότε, άκουσα η πανδημία, μας αρκεί για τα νοσοκομεία, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, το πρόβλημα της εντατικής θεραπείας είναι τεράστιο. Σίγουρα έχουμε νέες κλίνες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση ότι και η εντατική έχει πρόβλημα στελέχωσης, όπως ακριβώς έχει και η αναισθησιολογία. Απλώς η εντατική έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να αντλεί συναδέλφους και από άλλες ειδικότητες, όπως είναι η πνευμονολογία, όπως είναι η παθολογία, όπως είναι η καρδιολογία, και αυτό σίγουρα τη βοηθάει σε κάποιο βαθμό. Έχουν και εκεί οι συνάδελφοι τα προβλήματά τους. Προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το πρόβλημα της στελέχωσης.
2: Στελέχος, πάλι γεννάμε σε αυτό δηλαδή.
0: Φυσικά, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα ζητήματα που απασχολούν γενικότερα τον κλάδο σας, αυτό είναι το θέμα της στελέχωσης, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνετε, τι ζητάτε από την κυβέρνηση?
1: Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να δει λίγο τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ειδικότητα, κυρίως με τις υποειδικότητες μας. Για παράδειγμα, να αναγνωριστεί επιτέλους η αλγολογία ως ένα κομμάτι, ως μια επίσημη υποειδικότητα η οποία δεν έχει αναγνωριστεί. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας στελεχώνουν ιατροί απόνου σε όλη την Ελλάδα, έχουν εκπαιδευτεί στην αλγολογία, έχουν κάνει την νόμιμη εκπαίδευση και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει τη μορφή της επίσημης εξειδίκευσης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό.
0: Η αλγολογία είναι η φροντίδα του πόνου, ας πούμε.
1: Πόνου, είναι η φροντίδα του χρόνιου πόνου, ακριβώς. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας αφορά είναι αυτό το οποίο είπατε προηγούμενα. Ποιος θα χορηγεί καταστολή, ποιος θα πιάνει στα χέρια του κάποια συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία είναι αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες και συγκεκριμένο εξοπλισμό να μπορούν να το κάνουν. Εκεί δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, πραγματικά ανακαλύπτουμε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει σε ένα φαρμακείο και να αγοράσει ένα φάρμακο το οποίο είναι αποκλειστικά για νοσοκομιακή χρήση και δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα συζητήσετε στο συνέδριο. Περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή εσείς περιμένετε κάτι, κάποια ανακοίνωση που ίσως φέρνει νέα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ανακοινώσεις που φέρνουν νέα πράγματα γίνονται συνέχεια στην ειδικότητά μας. Δεν περιμένουμε πια ένα συνέδριο για να γίνει. Τα συνέδρια πλέον έχουν το χαρακτήρα πιο πολύ της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναδέλφων.
2: Μάλιστα.
1: Και της ανταλλαγής απόψεων, γιατί πλέον τη μορφή που έχει πάρει γνώση δεν αναμένει σε ένα συγκέντρο για να γίνει μια νέα εξαιρετική ανακοίνωση.
2: Ωραία.
0: Ενημερώνεται κανείς.
2: Εμείς περιμένουμε πάντως.
0: Οι εργασίες συνεχίζονται, να πούμε.
2: Ναι, okay.
0: Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, κυρία Μαντίτη, αύριο.
1: Και ολοκληρώνεται αύριο με ένα ειδικό σεμινάριο περιοχικής αναισθησίας που θα γίνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας μεταφέρατε και καλή συνέχεια στην εξέλιξη των εργασιών του συνεδρίου.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Η καθηγήτρια αναισθησιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Αμανίτη, ήταν μαζί μας.

0: Αυτό πάμε είναι, να αυτό
1: είναι, πριν ναι. να σου πω, αυτό είναι ο ύμνος της Ελλάδας, έτσι, let it ναι. be γενικά, άστο να πάει, άστο να πάει ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λίγο από το στούντιο, να πεταχτούμε ως την Ξάνθη, όπου κατέφθασε η Φιλαρμονική Εταιρεία Αγίου Ματθαίου της Κέρκυρας Λορέντζος Μαβίλης 1965 για δεύτερη χρονιά. Θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνεται στην Ξάνθη, τα Ελευθέρια. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της Διεκούσας Επιτροπής της Φιλαρμονικής, τον κύριο Δημήτριο Δελή. Καλημέρα, κύριε Δελή.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα από την όμορφη Ξάνθη. Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Εσείς, πώς ήταν αυτό το ταξίδι έτσι, που συνδέει αυτούς τους δύο τόπους που έτσι δεν είναι και προφανής σύνδεση τους στο μυαλό μας, Κέρκυρα, Ξάνθη?
3: Εντάξει, και οι δύο περιοχές είναι ακριτικές, γιατί και εμείς είμαστε στο βορειοδυτικότερο μέρος της Ελλάδος, αν και δεν φαίνεται ακριτικό. Και εδώ πέρα είναι ένας σημαντικός πυλώνας, η Θράκη, η Κομωτινή και η Θράκη, ένας πολύ σημαντικός πυλώνας και για την Ελλάδα και για όλους εμάς, σημαντικά τα Ελευθέρια. Μετά την πρώτη πρόσκληση που είχαμε πέρσι, η δεύτερη την αποδεχτήκαμε με περίσσια χαρά και τιμή για άλλη μια χρονιά. Είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είμαστε στα Ελευθέρια για δεύτερη χρονιά, για τα 107 χρόνια γιορτάζονται φέτος τα Ελευθέρια. Με την παρουσία μας πέρσι είχαμε ενθουσιάσει το κοινό. Δεχθήκαμε, μας γέμισε όλους με περηφάνεια την εμφάνιση. Φέτος ήταν πολύ εύκολο να αποδεχτούμε και πάλι αυτή την πρόταση.
0: Ποιο είναι το πρόγραμμά σας τώρα, γιατί έχετε και σήμερα και αύριο κάτι, έτσι?
3: Σήμερα η συναυλία έχει οριστεί στις 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Και αύριο έχουμε την καθιερωμένη παρέλαση, δοξολογία και μετά παρέλαση.
1: Ναι. Πάντως ο Λορέντζος Μαβίλης σας συνδέει, έτσι, Κέρκυρα, Ξάνθη.
3: Έχουν αποκτηθεί ιδιαίτερη δεσμή. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης φιλοτέχνησε και δώρησε την Φιλαρμονική μας ένα σημαντικό έργο, εντελώς δωρεάν, κάτι πρωτόγνωρο, γιατί ξέρετε, να δώσεις κάτι εντελώς δωρεάν σε κάποιον που γνώρισε σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ένα... φιλοτέχνησε την πρωτομή του Λορέντζο Μαβίλη.
0: Γλύπτης Ξανθιώτης, να πούμε στους ακροατές μας,
3: ναι,
0: ο Χρήστος Θεοδωρίδης,
3: ναι,
0: όποιος δεν το γνωρίζει.
3: Ήταν μαζί μας, ήταν από τους πρώτους που συναντήσαμε όταν ήρθαμε, μαζί και με τον Τζάνι τον Ανδριώτη, τον ειδοποιήτη μας, ο οποίος και αυτός έχει τρέξει πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα και μας έχει βοηθήσει αρκετά ώστε να δημιουργηθούν αυτοί οι δεσμοί, η σύνδεση Ξάνθης Κέρκυρας. Μας φιλοτέχνησε αυτό το υπέροχο, την υπέροχη πρωτομή την οποία παρουσιάσαμε σε καλοκαιρινή συναυλία στην Κέρκυρα, μαζί με συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και αργό το Υπουργείο Νησιωτικής Ελλάδος, με μεγάλη επιτυχία στέθηκε αυτή η εκδήλωση. Ένα ιδιαίτερο έργο για μας, ένα ήρωας ποιητή, ο οποίος έχουμε την τιμή να κοσμεί και το όνομά μας, Φιλαρμονικής μας,
0: ακριβώς,
3: ο οποίος μπορεί να περάσει διάφορα μηνύματα στην εποχή μας. Ήταν ένας κύριος ο οποίος δεν είχε έγινε πολεμήσει, δεν είχε την οικονομική άνεση, ήταν βουλευτής και όμως είχε πάει τρίτη την επόμενη φορά στον πόλεμο που είχε αποβεί και μοιραία για αυτόν, που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης.
0: Για πείτε μας με την ευκαιρία έτσι και μερικά πράγματα για την ιστορία της Φιλαρμονικής.
3: Η Φιλαρμονική ιδρύθηκε το 1965, εσείως φέτος κλείνουμε 61 χρόνια.
0: Ακριβώς.
3: Πέρσι την έπεισαν και με τα 60 χρόνια η παρουσία μας εδώ. Έχουμε σχολές θεωρητικών για τα παιδιά, από τρίτη, τετάρτη δημοτικού ξεκινούν τα παιδιά. Σχολές οργάνων, έχουμε μπάντα, έχουμε μπαντίνα. Έχουμε αρκετά καλά πράγματα να δώσουμε στα παιδιά. Φυσικά μουσική, δωρεάν μουσική παιδεία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι δύσκολο στις μέρες μας να αποκτηθεί, ειδικά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όχι στην Κέρκυρα. Γιατί η Κέρκυρα είναι ένας πυλώνας ο οποίος έχει καθιερώσει τη δωρεάν μουσική παιδεία και να προσφέρει στα παιδιά αυτή τη διέξοδο, η οποία σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας θες να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα για να λάβεις μια τέτοια μουσική παιδεία.
1: Αυτό λέτε τέτοια... ότι είναι και ένας λόγος που η Κέρκυρα έτσι είναι τόσο μουσικόφιλη, που φαντάζομαι όλοι οι κάτοικοι με μουσική ασχολούνται εκεί.
0: Πόσες φιλαρμονικές έχει η Κέρκυρα, αλήθεια?
3: Η Κέρκυρα έχει 16 φιλαρμονικές.
0: Είναι ένας αριθμός ρεκόρ, φαντάζομαι, για οποιοδήποτε.
1: Αυτό είναι ο λόγος, ότι είναι δωρεάν και όλα αυτό που μας περιγράψατε, ή είναι μέρος μας παράδοσης?
3: Ότι είναι δωρεάν δεν είναι τόσο καλό εντός εισαγωγικών. Του λέει δωρεάν, είναι εντάξει μωρέ, εκεί που πληρώνω πρέπει να επικεντρωθώ παραπάνω.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή αν ήμασταν κάτι, ένα φροντιστήριο ή κάτι άλλο εξωσχολικό, το οποίο ο γονέας το πλήρωνε, θα το έστωνα το παιδί περισσότερο. Γιατί δαπανέται κάποιο ποσό. Ενώ η φιλαρμονική αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας, όλα αυτά τα... την πάρα πολύ πληροφόρηση, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα άλλα πράγματα που ασχολούνται τα παιδιά, η μουσική ίσως είναι το τελευταίο. Mm-hmm. Όμως, μέσα από την αγάπη όλων εμάς, την προσπάθεια, την συνεχή προσπάθεια, και να ξέρετε ότι χρειάζεται και μεγάλη και οικονομική προσπάθεια, την οποία πολλές φορές όλες αυτές οι φιλαρμονικές και οι περιφερειακές να παρούν από την τσέπη, από δωρεές, από κάποιους ανθρώπους που βοηθάνε. Δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια, γιατί... χρειάζεστε όργανα, χρειάζεστε στολές, χρειάζεστε υποδομές, έτσι δεν είναι?
3: Για παράδειγμα, εμείς δωρήσαμε πέρσι στην Ξάνθη, στην Φιλαρμονική της Ξάνθης, 30 στολές, τις οποίες εμείς αλλάξαμε.
0: Μάλιστα.
3: Όχι, ήταν παλιές, άλλαξε το σχέδιο της στολής μας πριν κάποια χρόνια. Είχαμε φυλάξει αυτές τις στολές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένα, δεν θα το πω, είναι ένα σημαντικό πολύ για μια φιλαρμονική. Γιατί είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Δηλαδή είναι δύσκολο να κρατηθεί όλη αυτή η παράδοση, όλο αυτό να είμαστε θεματοφύλακες του πολιτισμού μας και συνάμα να προσπαθούμε και να τα βγάλουμε και πέρα οικονομικά.
0: Σωστά. Και είναι σημαντικό στοιχείο της φιλαρμονικής η στολή, έτσι. Ενώ μια συμφωνική ορχήστρα τα μέλη της δεν φορούν υποχρεωτικά κάποια στολή, έχουν τη δική τους ετοιμασία.
3: Η στολή δεν γίνεται να βγούμε έτσι χωρίς στολή, δεν είναι. Δεν αρμόζει.
0: Είναι αυτό που δίνει την εικόνα της αρμονίας, ας πούμε, και τη...
1: φιλαρμονική. Τώρα, φιλαρμονική, φαντάζομαι ότι έχει περάσει ο καιρός που παλιά τη συνδέανε με τις παρελάσεις, με επετείους, με τέτοιες γεγονότα. Έχει αυξήσει το ρεπερτόριο και συμμετέχει και σε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις να δεις μια φιλαρμονική.
3: Οι φιλαρμονικές έχουν εξωστρέφεια. Σε αυτά συμμετέχουμε σε πάρα πολλά πράγματα, εκτός από συναυλίες, παρελάσεις, λιτανίες, άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού. Προσπαθούμε και εμείς να προάγουμε τον πολιτισμό και να δημιουργήσουμε κάτι καλό για τη νέα γενιά, για τα παιδιά τα οποία μας βλέπουν και μας ακολουθούν, να υπάρχει κάτι καλό το οποίο να μείνει.
0: Θεσσαλονίκη δεν μας έχετε έρθει, ενώ εδώ έχουμε αρκετά ισχυρή έτσι, κοινότητα κερκυραϊκή. Είχαμε και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Καποδίστρια.
3: Μια πρόταση, έχετε μια φοβερή στρατιωτική παρέλαση, την καλύτερη. Ναι. Μια της καλύτερης, την έχω παρακολουθήσει από κοντά και τέσσερις φορές. Έχουν έρθει φιλαρμονικές εκεί. Έχει έρθει η παλαιά φιλαρμονική, αν δεν ξέρω αν έχετε κοιμάντας. Η παλαιά έχει έρθει σίγουρα, το γνωρίζω. Με μεγάλη χαρά. Αν είχαμε κάποια τέτοια πρόταση θα ερχόμασταν.
0: Πολύ ωραία.
3: Μεγάλη χαρά.
0: Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε ένα ωραίο διήμερο εκεί στην Ξάνθη με την ευκαιρία και των εορταστικών εκδηλώσεων.
3: Ευχαριστούμε
0: και θα σας περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη.
3: Και το βήμα για να μπορέσουμε να πούμε και να βγάλουμε προς τα έξω όλο αυτό που γίνεται στις φιλαρμονικές και όλη αυτή την προσπάθεια που προσπαθούν να προβάλλουν στην ουσία και την Ελλάδα. Και τις ευρύτερες περιοχές, οι οποίες μέσα σε εισαγωγικά, σαν και εδώ, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια των φιλαρμονικών.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας.
3: Γεια σας.
0: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Φιλαρμονικής Εταιρείας Αγίου Μαθαίου Κέρκυρας, Λορέντζος Μαβίλης, 1965, Δημήτρος Δελής ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το Viber 6930-078-228 να μας στέλνετε μηνύματα και να σας απαντάμε. Όπως ήταν αυτό το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η Ευαγγελία και ρωτούσε, είχαμε τελειώσει τη συνέντευξη, δεν το είδαμε εγκαίρως.
1: Απαντήθηκε
0: με την κυρία Μανίτη, αν μπορεί γαστρεντολόγος να κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση στο ιατρείο του Μεμέθη. Τυπικά, νομικά μπορεί να το κάνει. Εξαρτάται όμως και αυτή την καταστολή που λέμε, όχι μέθη για να το πούμε έτσι, ανάλογα με το φάρμακο και το βάθος της καταστολής και το πρωτόκολλο και του χώρου του ίδιου, έτσι, είναι και αυτό. Αν μιλάμε βέβαια για γενική αναισθησία, πώς το λένε, το προποφόλι, το φάρμακο αυτό, νομίζω, τότε είναι επιλογή και καλή να υπάρχει αναισθησιολόγος, αλλά τυπικά να μιλήσουμε έτσι... Επιτρέπεται. Να πούμε και χρόνια πολλά. Να, μία πες, θες να πεις κάτι σε αυτούς.
1: Κοίταξε, λέω ότι είχε δίκιο η κυρία Μανίτη σε μία επισήμανση που έκανε νωρίτερα που μιλούσαμε με την καθηγήτρια της αναισθησιολογίας, ενώ η οποία λέει ότι είναι πια τόσες πολλές ιατρικές πρακτικές που συμβαίνουν εκτός των νοσοκομείων και των κλινικών σε ιδιωτικά ιατρία, που πραγματικά δεν ξέρω κι αν είναι και εφικτό να παρίσταται αναισθησιολόγος σε κάθε τι από αυτά που γίνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε χρόνια πολλά στους Διονύσους, όχι σε όλους όμως, όσους γιορτάζουν τους αεροπαγίτες, έτσι, πρώτος επίσκοπος Αθηνών, ο Διονύσης. Νιόνιος γιορτάζει, Διονύση γιορτάζει, Ντένις, το ξέρεις ότι Ντένις είναι ο Διονύση. Άρα και η Ντενίζ, μια φίλη που έχω Ντενίζ, γιορτάζει
1: βέβαια
0: σήμερα. Ναι.
1: Κοίταξε, πολύ επτάνησα
0: Σύση,
1: πήγαμε.
0: Και Σύση βγαίνει από το Διονύσια.
1: Αρκετά επτάνησα σήμερα.
0: Ναι,
1: μας επηρέασε.
0: Όχι, δεν
1: επτάνησα,
0: αφού έρχεται... λέμε το αεροπαγίτη σήμερα, δεν είναι ο Ζακυνθινός.
1: Ο Διονύσιος από εκεί.
0: Ναι, γιατί έχω και ένα φίλο Ζακυνθινό και πάλι εξηγείται όταν τον παίρνουν τηλέφωνο σήμερα.
1: Δεν,
0: μην παίρνετε όλους τους Διονύσιδες.
1: Πες μας για τον Καποδίστρια αυτό που ήθελες να μας πεις.
0: Το συνδέσεις και τον Καποδίστρια, ναι,
1: μια
0: κοιά με τα Ιόνια.
1: Στα...
0: Ναι, ο βουλευτής εδώ βλέπω ο Διαμαντής ο Γκολιδάκης ζητάει, λέει, να μετονομαστεί μια οδός της Θεσσαλονίκης. Πρόταση μάλλον προτείνει μια κεντρική οδό, γιατί έχουμε μη κεντρικές στη Θεσσαλονίκη, σε Ιωάννη Καποδίστρια, εδώ που βάλαμε και την πρωτομή του.
1: Έχουμε πάντως την Καποδιστρίου, έτσι, αυτό το δρομάκι που δεν είναι πια δρομάκι, όλο... είναι πεζοδρομάκι στην Βαλαωρίτου. Έχει τις ταβέρνες εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι κάθετο στην Βαλαωρίτου.
0: Με αφορμή την τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια εκεί στην Αχυροποίητο εκεί απ' έξω. Εκεί,
1: όχι Αχυροποίητο, στη Χαλκαίων.
0: Αχυροποίητο, λέω, Χαλκαίων.
1: Στην Παναγία Χαλκαίων, στο παρκάκι μπροστά.
0: Να βάλουμε, λέει, ένα κεντρικό σημείο της πόλης, να τον κάνουμε. Να του δώσουμε μια κεντρική οδό, να του δώσουμε το όνομα Καποδίστρια. Ποια να πούμε, την Εγνατία. Να την κάνουμε Καποδίστρια, γιατί να μην την κάνουμε. Το Εγνατία τώρα δεν πρέπει να αλλάξει λίγο. Λίγο παλιό.
1: Γιατί, το
0: Εγνατία.
1: Ρωμαϊκό παρελθόν της.
0: Ναι, εντάξει,
1: πόλης,
0: σωστά. Να αλλάξουμε την Ολύμπουλε ή τη Φιλίππο.
1: Ο Όλυμπος τώρα που μπήκε και στην UNESCO θα μένει του αφαιρέσουμε εμείς το όνομα.
0: Τσιμισκή με τίποτα, έτσι, τον αυτοκράτορα τώρα δεν τον αλλάζουμε. Μητροπόλεως, Μητροπόλεως δεν θα έχουμε πρόβλημα με την Εκκλησία.
1: Μητρόπολη.
0: Ναι, Νίκης μας μένει. Ή από τις Οριζόντιες.
1: Που είναι ένα από τα πιο ωραία
0: Νίκης
1: ονόματα οδών.
0: Και θα βάλουμε την κεντρική οδό, την Νίκης Καποδίστρια, που είναι από τέτοιο.
1: Όχι, πρέπει να σκεφτεί ο κύριος Γκολιδάκης.
0: Την Καρόλου Ντιλ, όχι, είναι πολύ ωραίο όνομα.
1: Ο Κάρολος Ντιλ επίσης είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για την
0: για
1: ιστορία της Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι, προτείνετε κι εσείς να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε την Καποδίστρια.
1: Πιστεύεις ότι η μετονομασία της οδού Λαγκαδά έχει αρχίσει να εδραιώνεται?
0: Όχι.
1: Δεν τι... ακούω έτσι και πολύ στην καθημερινότητα να αναφέρεται κανείς στη Μίκη Θεοδωράκη.
0: Γιατί λες εσύ την Καραμαλή, νέα Εγνατία τη λέγαμε από παλιά. Αυτή λίγο καθιερώθηκε μετά από χρόνια βέβαια η Καραμαλή. Ή την Ανδρέα Παπανδρέου, να θυμηθώ που είναι. Κανείς τη λέει Ανδρέα Παπανδρέου εκεί πέρα προς τα έξω.
1: Εδώ κάποιες φορές μου ξεφεύγει το πρίγκιπος Νικολάου, να ομολογήσω. Και, πολλές φορές, αν το πεις και σε πιο νέο άνθρωπο, κοιτάζει πού είναι αυτός ο δρόμος της Βόλου.
0: Βρήκα.
1: Η οποία είναι και μία από τις οδούς που έχουν αλλάξει περισσότερα ονόματα, νομίζω, ίσως από οποιοδήποτε άλλο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Βόλου που παλιότερα λεγόταν πρίγκιπος Νικολάου, παλιότερα Πολωνίας, και αν ψάξεις έχει και παλιότερα και παλιότερα πολλά.
0: Ωραία, βρήκα. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ που είμαστε εμείς την Αγγελάκη.
1: Ναι.
0: Θα την αλλάξουμε.
1: Ο Αγγελάκης ο δήμαρχος.
0: Θα βάλουμε μια Αγγελάκη μέσα στην έκθεση που θα είναι ο κεντρικός δρόμος αυτός με τα πάρκα και τα τέτοια. Εκεί θα την βάλουμε την Αγγελάκη που ήταν συνδεμένος ο άνθρωπος με τη ΔΕΔ. Μέσα στη ΔΕΔ θα τον βάλουμε τον Αγγελάκη και αυτή θα την ονομάσουμε Καποδίστρια. Ορίστε.
1: Βρήκε τη λύση. Και γιατί όχι εκεί που είναι η πρωτομή που μπήκε, είναι η Χαλκαίων εκεί.
0: Χαλκαίων τώρα δεν γίνεται.
1: Όχι,
0: η πρωτομή είναι πιο εδώ από τη Χαλκαίων, λίγο τσικ.
1: Είναι στη γωνία, επάνω στη συμβολή με την Εγνατία.
0: Είναι πιο. Ναι, εντάξει, Χαλκαίων. Να ονομάσουμε και την. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε κι άλλο και πιο σκληρά και θα βρούμε. Και θέλουμε να είναι και κεντρική, έτσι. Δεν θέλουμε να είναι στενάκι τώρα. Είναι και αυτό. Έτσι,
1: εγώ δεν είμαι υπέρ των μετονομασιών των οδών τόσο εύκολα. Δηλαδή, κάτι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Πέρα το πρακτικό της διευθύνσης και τα λοιπά που δηλώνουμε, αλλά είναι και κομμάτια πια της ιστορίας των τόπων. Δεν μπορείς να τα αλλάζεις τόσο εύκολα. Στον Καναδά έχεις διαβάσει ότι η ονοματοδοσία εκεί είναι τελείως παράλογη για τα δικά μας δεδομένα. Εκεί μπορεί σε μια πόλη να ονομάζεται ένας δρόμος πάνω δρόμος, βασικός δρόμος, ο άλλος να ονομάζεται κεντρικός δρόμος, ο άλλος να ονομάζεται ο δρόμος ο τρίτος, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Δεν έχουν αυτή την αντίληψη που έχουμε εμείς ιδιαίτερο στο να δίνουμε ονόματα πάνω σε ιστορικές προσωπικότητες ή σε γεγονότα ιστορικά.
0: Ναι. Και το Μανχάτα σου αρέσει που λέει...
1: Με τις αριθμίσεις. Αυτό είναι για λόγους καθαρά πρακτικούς.
0: Ναι. Okay, τα λύσαμε
1: λέω
0: όλα
1: να μην το μετονομάσουμε το Μαχάταν καλύτερα τους δρόμους. Άστους. Είναι, λειτουργεί αυτό το σύστημα, ξέρει.
0: Ο Τραμπ το ξέρει αυτό. Ότι οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν ονόματα.
1: Να μην υπάρχει μια Τραμπ Avenue εκεί, ένα διασχίζει.
0: Έχει Τραμπ Tower όμως εκεί πέρα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα ήθελα να πω κάτι άσχετο με το τέτοιο, το MedWatch, αλλά μιλήσαμε και τα... για τα ιατρικά θέματα, ότι λέει θα έχει βάλει στο μικροσκόπιο και τους ψυχολόγους το MedGoz να δει πως καλύπτουν, τι υπηρεσίες είναι, και αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία, γιατί θυμίζω ότι οι ψυχολόγοι έτσι, όχι οι ψυχίατροι, βγαίνουν από διάφορα τμήματα και σχολές και είναι λιγάκι μπερδεμένο το πράγμα, ποιος ψυχολόγος προσφέρει τι ακριβώς υπηρεσίες. Και λέει τώρα ότι μετά τους θα στις διαφημίσεις το MedWatch, αυτή η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: είχαν πιάσει και τους οδοντίατρους, είχαν πιάσει σε εισαγωγικά, είχαν ασχοληθεί και με τους οδοντίατρους, ασχοληθούν και με τους φυσιοθεραπευτές και τους ψυχολόγους, είναι η επόμενη τέτοια, η επόμενη πλατφόρμα που θα ασχοληθεί, η πλατφόρμα με ομάδα, και θα υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων. Παράνομη άσκηση αντιπίεση επαγγέλματος. Αυτό θέλω να το δω πώς θα εφαρμόσει στον τομέα του ψυχολογίας. Γιατί εδώ που τα λέμε, Χρύσα, βλέπει ψυχολόγο και ψυχολογικές υπηρεσίες λίγο περίεργα στις ταμπέλες και στις διαφημίσεις. Έτσι, άνθρωποι και χωρίς ουσιαστικά πτυχία ή πτυχία λίγο αφιλεγόμενα.
1: Είναι και ένας κλάδος, να πούμε, που γνώρισε απότομη εκτείναξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Να θυμηθώ ότι κάποιες δεκαετίες παλιά στο παρελθόν θεωρούσαμε, ναι, ότι δεν είναι ελληνικό ζήτημα αυτό, ότι δεν θα μας απασχολήσει, ότι οι Αμερικανοί πηγαίνουν ψυχολόγους, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, και βλέπεις μέσα στα τελευταία 20-30 χρόνια πόσο έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Και νομίζω ότι τώρα, επειδή θεσμοθετήθηκε τώρα πρόσφατα η Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων επιτέλους, και η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό θεσμικό βήμα για τον κλάδο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει λιγάκι πιο...
1: Ξέρεις, νομίζω ότι πάντα έχουν μεγάλη ευθύνη οι ίδιοι επαγγελματίες οι οποίοι δεν ανοίγουν αυτά τα ζητήματα. Τα ζητήματα ανοίγουν δυστυχώς μετά από κάτι κακό που συμβαίνει, και τότε όλοι τρέχουμε να μάθουμε τι γίνεται και ανακαλύπτουμε ότι συνέβαιναν πράγματα που ενδεχομένως δεν τα ήξερε κανείς. Οι ίδιοι επαγγελματίες έχουν ευθύνη. Ναι. Να τους απασχολεί ο κλάδος, και κυρίως όταν είναι τόσο κρίσιμη κλάδη.
0: Τώρα, πιστεύεις ότι όλη αυτή η συζήτηση θα επιφέρει κάτι, δηλαδή θα σταματήσουμε με όλα αυτά να ψάχνουμε τα προϊόντα ευεξίας, νεότητας και όλα αυτά τα πράγματα?
1: Αυτό είναι μια παγκόσμια τάση που δεν υπάρχει περίπτωση να την σταματήσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Και μάλιστα έχει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στο εξωτερικό.
0: Follow the money, γιατί αν ακολουθήσεις τον τζίρο των πραγμάτων, θα δεις ότι δύσκολα θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα.
1: Και πού να συζητήσει κανείς και με όλη αυτή τη βιομηχανία των συμπληρωμάτων.
0: Των συμπληρωμάτων, διατροφής και καλά, αυτό δεν
1: το
0: είναι το ίδιο τώρα αυτό.
1: Φυσικών τέτοιων συμπληρωμάτων... για διάφορα ζητήματα τα οποία καταναλώνονται σε τεράστιες ποσότητες πλέον, και με μια τάση έτσι από πλευράς κόσμου να δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αν πας σε έναν γιατρό και σου πει θα σου δώσω αυτό που είναι φυτικό, είσαι κατά κανόνα πιο θετικός.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι πιο ακίνδυνο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση φυσικά, με επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Απλά είναι άλλος ένας τομέας που περνά έτσι μια εποχή μεγάλης διόγκωσης, και φυσικά όταν γίνονται αυτά δεν μπορείς να ξέρεις και ακριβώς αν κάθε φορά τηρούνται όλες οι προδιαγραφές όπως πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να είναι.
0: Ωραία, άντε να το γυρίσω σε πιο άλλη τέτοια τώρα, γιατί λίγο πριν κλείσουμε, να μην την κλείσουμε με τέτοια φαρμακευτικά και ιατρικά και τα λοιπά, και έτσι δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση, να κλείσουμε λίγο μπασκετάκι που κάνει...
1: Παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Παίζει ο ΠΑΟΚ και αρχίζει το πρωτάθλημα, ναι. Το νέο πρωτάθλημα Α1 μπάσκετ. Στη Μύκονο.
1: Στη Μύκονο.
0: Θα πάει Μύκονο. Τι να κάνει, θα πάει. Ναι, λοιπόν, εντάξει, φαβορεί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά τώρα έχουμε και πάω και
1: άλλε. Έχουν αλλάξει φέτος τα πράγματα.
0: Και η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, άρα έχει πέντε ομάδες που
1: είναι. Επιτέλους το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ αποκτά λίγο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ παίζει σήμερα. Νομίζω άλλοι τέσσερις αγώνες γίνονται σήμερα. Ναι, ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μου αρέσουν αυτές οι ομάδες που είναι από Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Και Καρδίτσα Άρης θα είναι το τελευταίο μάτς. Ανοίγουμε με ΠΑΟΚ, και κλείνουμε με Άρη. Θα νικήσει. Το Καρδίτσα Άρης, ναι, θα νικήσουν και οι δύο, φαντάζομαι. Όχι, λες, τι λες. Ναι, γιατί να μην νικήσουμε. Γιατί μην νικήσουμε. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν αύριο. Παναθηναϊκός. Αυτό τι είναι το Βίκος Φάλκονς, η ομάδα. Δεν τις ξέρω κιόλας εγώ στο μπάσκετ. Βίκος Φάλκονς είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έρχεται εδώ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλέα στις 5.30 ώρα αύριο αυτό το μάτς. Το Μύκονος ΠΑΟΚ 3 ώρα, έτσι, και Καρδίτσα Άρης 5.30. Είναι ώρες λίγο αυτές τις μεσημεριανές, έτσι, που είμαι καλές είναι αυτές. Εσύ που ξέρεις και από μπάσκετ λιγάκι και πήγαινες και βλέπεις και αγώνες. Είναι καλύτερα
1: αν
0: μεσημέρι.
1: Αν είναι καλές οι ώρες, κοίταξε, δεν ξέρω για τους αθλητές πώς είναι. Φαντάζομαι ότι είναι καλύτερο και για τους αθλητές.
0: Οι αθλητές που είναι τώρα, έβλεπα εσύ.
1: Όταν ειδικά βλέπω κάτι αγώνες στις 10 η ώρα το βράδυ, δεν ξέρω με τους δύο ρυθμούς αυτών των ανθρώπων.
0: Παίζανε τώρα Ελλάδα-Ολλανδία, ας πούμε, 10 παρατέταρτο. Λίγο ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αυτοί διαχειρίζονται αλλιώς. Εμείς πώς πήγαμε σπίτι μετά να κοιμηθούμε με τον μικρό 12 και μία παρά. Είναι και αυτό, έτσι. Τώρα θα πάμε αργότερα. Τώρα θα περιμένω τον Κλοπ και τον Αντεγέμι.
1: Πότε είπαμε. Έρχεται ο Γιώργεν?
0: Ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ εδώ, δεν είναι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αύριο πρέπει να είναι στην Τούμπα πάντως. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Θέλουν την νίκη τώρα οι Γερμανοί.
0: Εμείς με μία νίκη είμαστε στα προημιτελικά.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι,
0: στα προημιτελικά του Nations League και αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε και στο Euro.
1: Πόσο αγώνες έχουμε ακόμα?
0: Ακόμα τρεις.
1: Άλλους τρεις.
0: Μετά τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα, ακολουθεί, πάμε στην Ολλανδία, τον Ολλανδία-Ελλάδα.
1: Και έχουμε και Σερβία.
0: Και Ελλάδα-Σερβία στο Παθεσσαλικό, νομίζω, ναι, θα γίνει. Όχι μακριά από εδώ δηλαδή. Και νομίζω και με ισοπαλία μια χαρά είμαστε σήμερα, πιστεύω. Τι λες?
1: Σήμερα.
0: Ναι. Αύριο, ναι.
1: Για την νίκη πάμε.
0: Αν την πάρουμε την ισοπαλία, άμα στη δώσουν, θα την πάρεις. Γιατί δεν
1: την νομίζω
0: πάρουμε.
1: Ότι θα στεναχωρήσουμε το Γιούργεν Δις.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε μισή ώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων ανταλλαγής σημαντικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Η εκδήλωση θα είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας και προστασίας των αντικειμένων, ενώ σε μία εβδομάδα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει τα 48 κοιμήλια τα οποία θα εκτίθενται στο Μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα αποδοθούν στις Μονές 20 Φίνισσα, στη Μύου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ανάλογα με την προέλευσή τους, από όπου λέει λατήθηκαν το 1917 από τους Βούλγαρους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Βουλγαρία παραδίδονται τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μία από τις 4 σταφές στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965, όπου ο Τσάρος το 1998 είχε στην επιρροή του τη συγκεκριμένη περιοχή. Χθες από την Πιερία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 27. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι αλλοίς με τα σκάφη τους που διαμαρτύρονται για το υψηλό ενεργειακό κόστος και ζητούν άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χτες με τους αλλοίς, ενώ σήμερα θα επισκεφθεί το επταπύργιο που θα έχει επαφές με τοπικούς φορείς για τον δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα συναντηθεί με τους αλλοίς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του νησιού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιμένουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές που φτάνουν ακόμη κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Κάλπασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στο 5,1% στη χώρα μας από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8 έφτασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών σύμφωνα με τους ειδικούς. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα στην Ελλάδα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Στον ανακριτή σήμερα οι πρώτοι εννέα συλληφθέντες για την απάτη με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους με πάνω από 2.000 συλλήψεις από τις αρχές. Στην Ισπανία, το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση Σάντζεθ για τη στέγη, αντιμέτωπη με το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία στην Ισπανία. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων σήμερα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 της Κυριακής για την εκτέλεση εργασιών. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου.

0: Μουσική.
1: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
0: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε παρέα ως τις 11. Τι ώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη γειτονιά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
1: Σε καλά μισάωρο, κάτι το πρόγραμμα. Τέλος. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια κινητικότητα, μπορώ να σου πω, Χρύσα. Και στον περιφερειακό εκεί πέρα, λιγάκι στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών, υπάρχει μια κίνηση και ίσως αυξηθεί και στην διάρκεια της ημέρας. Στη Λαμπράκη επίσης υπάρχει μια έντονη κυκλοφορία και στην Εγνατία. Όχι βέβαια κάτι που θα σας οδηγήσει σε ανησυχητικά, έτσι να πω, φαινόμενα. Και κλασικά εκεί πέρα μετά τη Μαρτίου και στην Καραμαλή και στη Βούλγαρη που είναι και η Λαϊκή, όπως είπαμε, ναι, έχει κάποια προβλήματα η συγκοινωνία. Κατά τα άλλα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

0: τώρα, αυτό είναι ένα ταξίδι που θα θέλαμε να το κάνουμε με φυσικό τρόπο, αλλά θα το κάνουμε με ραδιοφωνικό, γιατί θα πάμε ως την Τίνο.
1: Πάμε παντού σήμερα. Κέρκυρα πήγαμε, Ξάνθη, Τίνο.
0: Πάμε στην Τίνο, που αυτές οι μέρες γεννιέται έτσι ένας πολύ ωραίος και ασυνήθιστος θεσμός. Mm. Είναι οι μέρες ιστοριών της Τίνου. Οι μέρες ιστοριών Τίνου, να το πω σωστά. Yeah. Έχουν θέμα γυναικείες ιστορίες περασμάτων. Ουσιαστικά φέρνουν ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά και άλλες ιστορίες που έμειναν για χρόνια

0: αθέατες.
1: Ωραίο.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά με μία Θεσσαλονικία που βρέθηκε στην Τίνο ακριβώς για αυτή τη διοργάνωση. Είναι η Καλλιόπη Πασιά, είναι υπεύθυνη της διοργάνωσης, είναι επικεφαλής των εκδόσεων Τρίεννα Πολιτισμού και θα συνομιλήσουμε τώρα αμέσως μαζί της. Καλημέρα κυρία Πασιά, καλημέρα στην Τίνο.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγαπημένους ακροατές και ακροάτριες.
1: Ναι.
0: Πώς σας βρίσκουμε, πώς είναι η Τίνο σήμερα? Καταρχήν είχε απαγορευτικό από όπλου, ισχύει ακόμα?
2: Έχει μέρες από την Τετάρτη το μεσημέρι και ακόμα μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν έχει έρθει.
0: Α, να, τώρα βλέπουμε μέχρι τις 12
2: ακριβώς,
0: θα είναι ο απαγορευτικός.
2: Ακριβώς. Ναι. Ενδεχομένως το μεσημέρι να μπορούν να ταξιδέψουν πλοία. Είναι το κλασικό δυστυχώς των νησιών. Ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες, πολλές φορές συμβαίνει και το καλοκαίρι, αλλά είναι αυτή η δυσκολία που κρατά τα νησιά έτσι λίγο απομακρυσμένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εσάς, κυρία Πασιά, ποιος αέρας σας έφερε στην Τίνο, γιατί να πούμε, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι μια πολύ ωραία συνάντηση αυτή από κάθε άποψη, έτσι?
2: Είναι πραγματικά μια ωραία συνάντηση. Είναι ένα τριήμερο εδώ εκδηλώσεων που κινούνται γύρω από τη λογοτεχνία, την προφορική αφήγηση και κυρίως από τις μαρτυρίες που αφορούν τις ζωές των γυναικών. Είναι μια πρωτοβουλία που λειτουργεί από την πλευρά της Τρίεννας Πολιτισμού και της Καλλιόπης Αναστασάκη, που είναι μια τίμια συγγραφέας και είναι και συγγραφέας των εκδόσεών μας. Η φιλική σχέση αλλά κυρίως η αγάπη για τη λογοτεχνία και για την αφήγηση, είτε προφορική είτε σε γραπτό λόγο, μας οδήγησε στο να σκεφτούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να συλλέγουμε πολλές από τις ιστορίες των γυναικών, κυρίως ξεκινώντας με αφετηρία το συγκεκριμένο νησί, το νησί της Τίνου, που έχει και την ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία και με τη μητρική και φιγούρα, να το πω έτσι. Οπότε πρόκειται για ένα τριήμερο που ξεκίνησε χτες έτσι πάρα πολύ ζωντανά και με μια μεγάλη αγκαλιά από τον κόσμο στη στέγη πολιτισμού στη Μοσχούλιο Σχολή, όπου είχαμε μια πρώτη παρουσίαση αυτού που ονομάζουμε ζωντανό αρχείο γυναικείων ιστοριών. Καταγράφονται με μικρές έτσι αναφορές και αφορμές και συζητήθηκαν χτες στην παρουσίασή μας και έφεραν μάλλον μπροστά στον κόσμο πολλοί από τους συμμετέχοντες μικρές έτσι προσωπικές ιστορίες για να φωτίσουμε όλες αυτές τις γυναίκες του παρελθόντος που κουβαλάμε μαζί μας, που καθορίζουν το παρόν μας και μας βοηθάνε να σχεδιάσουμε και το μέλλον μας.
0: Πώς το σκέφτεστε αυτό το ζωντανό αρχείο, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει μέσα στον χρόνο, πώς θα εξελιχθεί?
2: Η ομορφιά αυτού είναι ακριβώς η έννοια του ζωντανού, με την έννοια ότι ξεκινάει και είναι δυναμικό, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Χτες είχαμε μια εισαγωγική καρτέλα που οι συμμετέχοντες σημειώνανε με το ποια γυναίκα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Συλλέγαμε πολλές από αυτές τις καταγραφές. Ήδη αρκετές γυναίκες του νησιού έχουν στείλει βίντεο με τις δικές τους ιστορίες, είτε ηχογραφημένα είτε και με εικόνα. Σήμερα έχουμε ένα εργαστήρι που ξεκινάει σε λίγο στις 10.30, ένα βιωματικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής και ενδυνάμωσης που θα δουλέψουμε πάνω σε όλες αυτές τις μάσκες και τους ρόλους που κουβαλούν και φέρουν μαζί τους οι γυναίκες, οπότε και τα κείμενα αυτά θα συλλεχθούν. Το απόγευμα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με την κυρία Μάντα Μιχαλοπούλου με αφορμή και το δικό της βιβλίο που είναι το μακρύ ταξίδι της μιας μέσα στην άλλη και πραγματεύεται ακριβώς αυτό, τη σχέση της γυναίκας, της μάνας κόρης και μια ιδιότυπη συνομιλία με την Παναγία, οπότε θεωρήσαμε ότι αυτή είναι μια πρώτη καλή έναρξη για
0: τον
2: αυτή τη σκέψη.
0: Σωστά.
2: Ακριβώς. Συνδυαστικά και αύριο θα έχουμε ένα αναλόγιο όπου θα διαβαστούν πολλά από τα κείμενα που γραφτήκανε σήμερα, αλλά και οι γυναίκες του νησιού μπορούν να φέρουν δικές τους ιστορίες, είτε αγαπημένες από άλλες συγγραφείς, είτε κείμενα που έχουν γράψει οι ίδιες.
0: Εξεφυλίσατε καθόλου τις καρτέλες αυτές, ποια γυναίκα δεν πρέπει να ξεχαστεί, τι απαντώνει?
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τι απαντώνουν
2: είναι
0: οι γυναίκες, αναφέρονται σε επώνυμες γυναίκες?
1: Προς τα που τίνει η Τίνος, για να κάνω και ένα λογοπαίγνιο, δηλαδή τι ιστορίες, γιατί διαβάζοντας αυτό το γυναικείες ιστορίες περασμάτων, εγώ την πρώτη τέτοιο λέω θα εννοεί μάλλον τις γυναίκες που περνάνε κάτω από την εικόνα εκεί πέρα, έτσι, που πάνε οι γονατιστές πολλές φορές. Μήπως είναι κάτι μια τέτοια σύνδεση.
0: Αυτό
2: έρχομαστε λίγο.
1: Μια τέτοια περνάς, γιατί πας?
2: Όχι. Είναι πολύ παραστατική και αυτή η εικόνα που λες, γιατί προφανώς αυτές οι γυναίκες σε αυτό το πέρασμά τους φέρουν μαζί πολύ πόνο και κουβαλούν στις πλάτες τους και στα γόνατά τους την ιστορία της οικογένειάς τους και τον πόνο αυτό. Έτσι. Εκεί ξεκινάνε όλα, από εκεί. Mm. Από όλες τις γυναίκες, δηλαδή οι περισσότερες καρτέλες που ξεφυλίσαμε έτσι ανακαλούν ουσιαστικά τις γυναίκες που τους στιγμάτισαν, είναι οι γυναίκες που μείνανε πίσω στην οικογένεια, που διαχειριστήκανε απώλειες πολύ γρήγορα, που οι άντρες τους ήταν στα καράβια ή στα λατομεία εδώ στο νησί και έπρεπε να μεγαλώσουν πολύ μικρές, πολλά παιδιά. Είναι όλο αυτό το παρελθόν που το συζητούσαμε κάποια στιγμή και με την κυρία Νάνο, με τη Χρύσα, ότι είναι σημαντικό να το καταγράψουμε, γιατί ουσιαστικά είναι μια βάση που μπορεί να μας υποστηρίξει και σε όλη αυτή την ένταση και την εξέλιξη της τεχνολογίας που αρχίζει και αλλοιώνει την ταυτότητά μας.
0: Και τις αφηγήσεις μας. Εδώ
2: ακριβώς.
0: Σας εμπιστεύονται όλη αυτή την πρωτοβουλία οι ίδιες οι γυναίκες? Γιατί αν πούμε την αλήθεια, θα το σκεφτείς και δύο και τρεις φορές το να μιλήσεις για κάτι πολύ προσωπικό σου.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Φροντίζεις εξ αρχής να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον ασφάλειας. Χτες ο χώρος που συναντηθήκαμε ήταν πραγματικά σε μια εικαστική παρέμβαση που δημιούργησε και η ίδια η Καλλιόπη Αναστασάκη εδώ στο νησί. Ένιωθες ότι έμπαινες στο σαλόνι της γιαγιάς σου. Δηλαδή είχαμε μουσική, είχαμε ένα βίντεο που έπαιζε παλιές φωτογραφίες. Παντού στο χώρο οι κάτοικοι του νησιού είχαν φέρει παλιά δικά τους αντικείμενα. Ξεχνούσες λοιπόν ότι είσαι σε ένα χώρο που με κάποιο τρόπο πρέπει να τοποθετηθείς ακαδημαϊκά ή έτσι σε ένα πλαίσιο αυστηρότητας και ένιωθες ότι είσαι στο σαλόνι της οικογένειάς σου. Δημιουργείς λοιπόν ένα περιβάλλον που πραγματικά και αυτός είναι ο στόχος, ο άλλος νιώθει ασφάλεια, γιατί αυτά που ζητήσαμε να καταγραφούν, ή υπήρχε η δυνατότητα να καταγραφούν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Ουσιαστικά οι ιστορίες χρειάζονται και όχι απαραίτητα τα ονόματα.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Πείτε μας τώρα και για την τρίγενα πολιτισμού. Πώς πάτε? Έχετε και έναν ωραίο χώρο εκεί πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και εκδόσεις πληθαίνουν.
2: Να πω πριν πω για την Τρίενα, γιατί και είναι σημαντικό και για την Τρίενα αυτό το άνοιγμα εδώ στο νησί, ναι, ότι η δράση εδώ στηρίζεται από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την έπαρχο Τίνου. Μας στηρίζει ο Δήμος Τίνου και το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, παρέχοντας τους χώρους αντίστοιχα και αγκαλιάζοντας αυτή την προσπάθεια, γιατί ο στόχος είναι να είναι και μια δεκαετή δράση, δηλαδή να μην είναι μία φορά τώρα και τελείωσε. Μέσα στη χρονιά θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και θα ακολουθήσουν με διαφορετική θεματική κάθε χρόνο αντίστοιχες εκδηλώσεις.
1: Ωραία.
2: Οπότε η Τρίενα είναι πολύ περήφανη που πέρα από τη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει
1: και
2: στην υπάρχει στην Τίνο.
0: Και ίσως ταξιδέψετε είναι... και αλλού.
2: Ακριβώς, και σε άλλα νησιά, το συζητάμε εδώ με την περιφέρεια. Ίσως ο επόμενος στόχος και στόχος να είναι Σύρος. Και
1: ωραία,
2: έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε.
1: Θα σας ακολουθούμε και διαζώσεις που λέμε για να πηγαίνουμε στα νησιά.
0: Εξάλλου, Τρίενα είναι αυτή. Το είχατε στο μυαλό ότι θα μπείτε και στα νερά τα αληθινά με την Τρίενα.
2: Η αλήθεια είναι ότι αριθμητικά είμαστε, αλλά σαν την προφορικότητα του τίτλου μας μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως επιθυμούμε κάθε φορά.
0: Ναι, γιατί να πούμε στους ακροατές μας, το Τρίενα γράφεται με έψιλον και δεν είναι γιατί είστε ανορθόγραφοι, αλλά γιατί κάνετε λογοπαίγνιο με το...
2: Με το 3 και 1.
0: Ναι.
2: Οπότε σε επόμενες δράσεις καλώς να ορίσετε. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς και λειτουργούμε και τα εργαστήριά μας, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, λέσχης ανάγνωσης, οι εκδόσεις όντως πληθαίνουν, παραμένουν όμως σταθερές στην επιθυμία να παρουσιάζουν κείμενα με αξιοπρέπεια, με αισθητική εντός και εκτός, σαν φυσικό δηλαδή αντικείμενο και σαν περιεχόμενο, και μέσα στη χρονιά προγραμματίζουμε και πολλές άλλες ωραίες δράσεις.
0: Ωραία, οπότε θα έχουμε και πολλές ευκαιρίες για να τα λέμε.
1: Μπράβο σας.
2: Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά και λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: και
1: εμείς
0: θα σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στην
2: Τίνο. Καλή
1: σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Η εκδότρια Καλλιόπη Πασιά ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχεις περάσει από τη γυάλινη βιβλιοθήκη εκεί στην παραλία.
1: Εξάπλωσες
0: λίγο στις ξαπλώστρες εκεί πέρα. Είναι ανεξάρτητες οι ξαπλώστρες, θα σου πω. Ναι, μεν γυτνιάζουν με την γυάλινη βιβλιοθήκη, αλλά επειδή είναι λίγες ώρες ανοιχτή, να το πούμε και αυτό. Είναι τα πρωινά.
1: Επιχειρούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη λίγο έτσι κάπως.
0: Ξάπλωσα, δεν είχα το βιβλίο. Ήταν κλειστή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Φέρετε και το δικό σας. Γενικά όμως ήταν πολύ ωραία. Το στήσανε εκεί πέρα. Χαλαρώνεις στην ξαπλώστρα. Παίρνεις και ένα βιβλιαράκι αν είναι ανοιχτή. Τώρα το λέμε αυτά γιατί αύριο εγκαινιάζεται και η γυάλινη πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Η οποία είναι προς το κέντρο, πολύ
0: αυτή
1: πιο κοντά
0: μας. Είναι δίπλα
1: μας.
0: Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Πώς κατεβαίνεις
1: την Παρασκευόπουλο,
0: πέφτεις πάνω της, ας πούμε. Κήπος της Άμμου λέγεται, αν θυμάστε αυτός. Αξιοποιεί λοιπόν το γυάλινο περίπτερο. Αυτά θυμίζω ότι τα γυάλινα περίπτερα πέρασαν πολλές περιπέτειες. Κάποια βρήκανε νοικιαστή.
1: Κάποια ήταν για χρόνια κλειστά.
0: Και οπότε το να είναι κλειστά, ας γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν,
1: τι θα γίνει? Θα γίνει μια μικρή γκαλερί, γιατί είναι πολύ μικρά αυτά τα περίπτερα, στο οποίο θα βλέπουμε, στην οποία γκαλερί θα βλέπουμε έτσι διάφορες εκθέσεις.
0: Θα υπάρχουν και δράσεις εικαστικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές.
1: Έχει ήδη
0: διαβάζουμε
1: την πρώτη έκθεση.
0: Ναι. Η γυάλινη διαφάνεια δηλαδή είναι η βασική αρχή, δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να δει τα εκτιθέμενα έργα τόσο από το εξωτερικό μέσα από τις γυάλινες όψεις, όσο και από το εσωτερικό. Είναι κινητά αυτά τα μεταλλικά πάνελ ανάρτησης, λέει, και λειτουργούν ταυτόχρονα ως εκθεσιακές επιφάνειες αλλά ως και ευέλικτα διαχωριστικά στοιχεία του χώρου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι στήθηκε δηλαδή. Και τώρα αύριο λοιπόν θα εγκαινιαστεί παράλληλα με την πινακοθήκη και μια έκθεση έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης και έχει θέμα διάφανο φως θαλασσινό. Τι άλλο, η Κασικόνομη Θεσσαλονίκη όχι μόνο. Θα έχει Πετζίκη, Σβορώνο, Θωμόπουλο, Ιατρού, όχι την Ελένη Ιατρού που έρχεται μετά, άλλον Ιατρού, Ρέγκο, Παραλή, Παπασπύρου, Βασιλείου, μεγάλα ονόματα δηλαδή από την μεγάλη συλλογή που έχει η Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά και νεότερος όπως ο Σταύρο Παναγιωτάκη, τον Νίκο Στεφάνου.
1: Και η Μαρίνα Βερνίκου, η φωτογράφος.
0: Ναι. Οπότε όλα αυτά τα έργα χωράνε εκεί μέσα. Θα τα δούμε.
1: Δεν θα είναι τεράστιων διαστάσεων τα έργα αυτά.
0: Ναι, ναι. Και οπότε αύριο, αν βρεθείτε στην παραλία που πολύ βρίσκεστε και κάνετε τη βολτίτσα είτε με τα πόδια, είτε με ποδηλατάκια, είτε με πατίνια, να προσέχετε με τα πατίνια, 11.30 ώρα το πρωί
1: θα
0: γίνουν τα εγκαίνια. Και θα από τον Δήμαρχο τον Στέλιο Αγγελούδη και τον Δήμαρχο Πολιτισμού τον Βασίλη Ντογάκη. Έχουμε και τα Δημήτρια τώρα. Οπότε μια καλή ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας και τον περίπατό σας.

0: Πάμε θέατρο τώρα. Πάμε ως το Metropolitan Urban Theater, όπου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά φέτος η κωμωδία του Φρανσί Βεμπέρ «Δείπνου Ηλιθίων», μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια από τους ηθοποιούς της παράστασης, τη μόνη γυναίκα ηθοποιό της παράστασης, να πούμε, την Κατερίνα Γανδά, για να συζητήσουμε για αυτό το δείπνο. Καλημέρα, κυρία Γανδά.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τι ωραία που τα είπατε όλα.
0: Λοιπόν, και θα πούμε ακόμη περισσότερα τώρα, γιατί κυρία Γανδά, να πούμε ότι πέρσι, όταν αρχίσαμε να παίρνουμε δελτία τύπου για το δείπνο Ηλιθίων, να μας ενημερώσουν για αυτή την κωμωδία, σε λίγο καιρό αρχίσαμε να βομβαρδιζόμαστε, διότι άρχισαν οι παράτασεις. Πρώτη παράταση για το δείπνο. Ναι. Δεύτερη παράταση για το δείπνο. Τρίτο η παράταση για το δείπνο. Επιστρέφεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Αλλάζετε και θέατρο, πάτε σε μεγαλύτερο, είναι έτσι, το Μετροπόλιταν.
1: Όχι, στο ίδιο είναι. Στο ίδιο.
0: Α, με εκεί ήσασταν και πέρσι. Ναι.
1: Και πέρσι λοιπόν, εκεί ήμασταν, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο αυτό που σημειώνεται, ότι ξεκινήσαμε για 12 παραστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι γνωρίζαμε.
0: Και βγάλατε όλη τη χρονιά.
1: Ακριβώς. Είχαμε αυτή την ευχάριστη έκπληξη που το κοινό ερχόταν συνέχεια και ήμασταν sold out, γέμιζε το θέατρο και οπότε παίρναμε τη μία παράταση μετά την άλλη.
0: Η ερώτηση που κάνουμε, αν περίμενε κανείς την επιτυχία, είναι εκ των πραγμάτων έτσι μια ερώτηση που δεν απαντάτε εύκολα. Ωστόσο, όταν ξεκινήσατε, περιμένατε αυτό που θα γινότανε?
1: Να πω την αλήθεια, ήμασταν τόσο αφοσιωμένοι μέσα σε αυτό και τόσο καλά μεταξύ μας. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο κοινότυπο ίσως, αλλά πραγματικά ίσχυε αυτό. Επειδή παίζουμε και λίγοι ηθοποιοί και ήμασταν με το σκηνοθέτη μας συνέχεια στις πρόβες.
0: Ακριβώς.
1: Ήτανε κάπως ότι, όχι φυσικά ότι δεν μας ενδιέφερε, μας ενδιέφερε πάρα πολύ, αλλά πάμε για εμάς, για να το διασκεδάσουμε. Και μάλλον αυτό αποτυπώθηκε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτό νομίζω.
0: Πιστεύω ότι έχετε δίκιο, διότι εγώ είχα τη χαρά να δω την παράσταση πέρσι και ένιωσα ότι είναι αυτό το πράγμα που σε ενώνει μαζί την πλατεία κάτω και τη σκηνή και σε κάνει να νιώθεις, σε παρασύρει ένας ρυθμός γέλιου και σε κάνει να νιώθεις ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει μια παρέα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς είναι που ήθελα να πω, ότι ήμασταν μια παρέα στην κυριολεκτία και εμείς στις πρόβες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι γι' αυτό το είδαμε έτσι και το βλέπατε πάντα με πολύ χαρά. Δηλαδή δεν τέθηκε ποτέ, α, μήπως δεν έχει επιτυχία, γιατί χαιρόμασταν εμείς με αυτό. Οπότε, εντάξει, φυσικά υπήρχε το άγχος.
0: Ναι, βέβαια, κάθε φορά. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει. Ο Σακελάριος, θυμάμαι, έλεγε ότι ξεκινάς, λέει, κάνεις μια παραγωγή σίγουρος για την επιτυχία και πατώνεις. Και ξεκινάς άλλες φορές απελπισμένος, ανεβάζεις κάτι που πάει τρομακτικά καλά. Έτσι είναι το θέατρο.
1: Ακριβώς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό ακριβώς. Αλλά και αυτό ακριβώς που είπατε πριν, ότι έχει μια μαγεία το συγκεκριμένο έργο και η σκηνοθεσία του Πασχάλη του Αραμπατζή, που νομίζω ότι ο κόσμος αισθάνεται πάρα πολύ οικεία και με τους χαρακτήρες και με την υπόθεση, γιατί και η υπόθεση είναι αρκετά καθημερινή.
0: Να πούμε δύο λόγια τώρα, μια που αναφέρεις την υπόθεση, να πούμε για τους ακροατές μας που δεν έτυχε να τους πούμε ότι το έργο αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες πρακτικές επιτυχίες στο γαλλικό σινεμά, έτσι,
1: βέβαια.
0: Η ταινία που γυρίστηκε πριν από αρκετά χρόνια. Να πούμε ακριβώς τι είναι αυτό το δείπνο.
1: Λοιπόν, αυτό το δείπνο είναι ένα δείπνο που προγραμματίζεται, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Δηλαδή, εμείς στην ουσία δεν βλέπουμε ποτέ αυτό το δείπνο να πραγματοποιείται. Βλέπουμε τον Πιέρ Μπροσάν, ας πούμε, που είναι αυτός που διοργανώνει το δείπνο, αλλά για να το διοργανώσει πρέπει πρώτα να γνωρίσει τον καλεσμένο του. Που, τι σημαίνει αυτό? Μαζεύονται μια παρέα ανθρώπων, οι οποίοι είναι και καλής κοινωνίας κτλ., και πραγματοποιούν ένα δείπνο με κάποιους ανθρώπους που θεωρούν αυτοί ηλίθιους για να γελάνε εις βάρος.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βλέπουμε οπότε τη συνάντηση αυτού του ανθρώπου με τον ηλίθιό του, όπου το δείπνο τελικά δεν πραγματοποιείται ποτέ, γιατί δίνει τη θέση του, ας πούμε, σε στράπελα γεγονότα αλλά και καθημερινά, και νομίζω ότι και από εκεί βγαίνει το γέλιο. Δεν θα πω παραπάνω.
0: Ναι, και όπως δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, κανονικά πρέπει να σας ρωτήσω και ποιος είναι ο ρόλος σας. Όμως ο ρόλος σας έχει στοιχεία έκπληξης και δεν πρέπει να πούμε πολλά στους ακροατές.
1: Έχει, έχει. Έχω την τύχη να είμαι με τα τέσσερα αγόρια μου που τα πηγαίνουμε και πολύ καλά. Εγώ παίζω την γυναίκα του. Ναι. Γυναίκα του Πιέρ Μπροσάν, ας πούμε, αυτού που καλεί σε δείπνο, τον ηλίθιο. Παίζω τη γυναίκα του και παίζω και έναν ακόμα ρόλο, τη Μαρλέν, την, ας πούμε, την σύντροφό του. Γιατί ο κύριος είχε και γυναίκα και σύντροφο.
0: Η οποία έχει καταλυτικό ρόλο και με τη διπλή παρουσία της, στην εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Ναι,
0: σε μια ανδρική κωμωδία κατά τα λοιπά, εννοώ ανδρική επειδή άνδρες είναι οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: οι ήρωες όλης αυτής της ιστορίας, οι παρεξηγήσεις τις οποίες μπλέκονται. Τώρα να πω, κυρία Γανδά, το λέω ειλικρινά, νομίζω είμαι από τους ανθρώπους που γελάνε δύσκολα, παρότι μου αρέσει πάρα πολύ να γελάω.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να ομολογήσω ότι στην παράσταση αυτή πρέπει να άρχισα να γελάω από τα πρώτα λεπτά και δεν σταμάτησα μέχρι το τέλος. Κάτι το οποίο το μοιραζόταν και όλος ο κόσμος τριγύρω μου. Μέχρι ένα παιδάκι υπήρχε με μια οικογένεια, το οποίο ήταν πόσο να ήταν μικρό. Και αυτό γελούσε συνεχώς.
1: Μεγάλη μας τιμή και συγκίνηση πραγματικά, γιατί αυτό θέλαμε. Δηλαδή,
0: το εισπράτετε εσείς αυτό έτσι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι πολύ ευχάριστο. Και στο τέλος έρχονται άνθρωποι, μας πιάνουν τα χέρια και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Επίσης, θέλω να πω, μήπως ήσασταν στην παράσταση που ήταν το παιδάκι που του έδωσα το λόγο στην αρχή?
0: Όχι, αλλά ήταν ένα παιδάκι που συμμετείχε και αυτό από κάτω. Δηλαδή,
1: ήταν συμμετείχε.
0: Έτσι...
1: Εντάξει, okay, γιατί έχει τύχει να έρθουν και παιδιά και πέρασαν επίσης εξίσου καλά.
0: Και μου έκανε εντύπωση που έπιανε και το αστείο του πράγματος και έτσι συμμετείχε, γελούσε. Ναι. Και θέλω εδώ να πω, το λέω για το γέλιο τώρα, για τον εξής λόγο. Όταν πας σε κωμωδία και δεν γελάς, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για τον ηθοποιό.
0: Και,
1: ναι.
0: Και για το θεατή. Όταν νιώθεις θεατή, ότι κάνει τα πάντα ο ηθοποιός για να σε κάνει να γελάσεις και δεν προκύπτει το γέλιο, δυστυχώς.
1: Ναι, είναι άβολο όντως και για το θεατή, γιατί μου έχει συμβεί και εμένα. Όχι επειδή ακριβώς δεν ήταν. Ναι, αυτό λίγο τον μπερδεύουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς καλή ηθοποιή.
0: Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί να παίζει και.
0: Κάτι
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: πάει καλά κάποιες φορές, ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, κάτι στην αντίληψη. Κάποιοι επίσης μπορεί να λαμβάνουν το αστείο, άλλοι όχι, έτσι. Δεν είναι η κωμωδία και το χιούμορ ίδιο για όλους.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και θέμα γούστου μετά.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Απλά είναι όντως πολύ άβολο. Χαιρόμαστε που σε εμάς φαίνεται να μην συμβαίνει αυτό.
0: Και σας λέει ο κόσμος ότι έχει ανάγκη να γελάσει, έτσι, το τονίζουμε τόσο πολύ αυτό, γιατί είναι και κάτι το οποίο και ως ελληνικός λαός νομίζω το έχουμε ανάγκη να γελάσουμε.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ, έτσι νομίζω κι εγώ. Έχουμε κατακλειστεί λίγο από το δράμα, από τα άσχημα περιστατικά γεγονότα κτλ, που νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να πάμε λίγο πίσω, να θυμηθούμε τα αστεία, να θυμηθούμε από πού βγαίνουν τα αστεία, από παρεξηγήσεις, από την καθημερινότητα, από όλα αυτά που μπορεί να μας φαίνονται περίεργα. Ακόμα και από το δράμα βγαίνει το γέλιο.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα, γιατί... Βασικά από το δράμα, αν το σκεφτούμε καλά, ναι, από το δράμα βγαίνει, από δραματικά γεγονότα.
0: Και να πούμε ότι στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει και το πίσω επίπεδο, δηλαδή δεν είναι μια κωμωδία που απλώς σου προσφέρει μερικές στιγμές διασκέδασης με πλακίτσες, αλλά υπάρχει ένα στιβαρό story, υπόθεση, η οποία έχει και σχόλια κοινωνικά, να πούμε κάτι
1: ακριβώς
0: παραπάνω και γι' αυτό.
1: Φυσικά, φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μίλησα μόνο για τις παρεξηγήσεις και ευχαριστώ πολύ. Ναι, εκτός λοιπόν από τα καθημερινά πράγματα που γίνονται, μάλλον μέσα από τα καθημερινά γεγονότα που γίνονται, υπάρχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, και εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Όποιος έρθει και δει λοιπόν αυτή την παράσταση, νομίζω και θεωρώ ότι θα αναρωτηθεί ποιον θεωρεί ηλίθιο στη ζωή του. Πώς βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, πώς γινόμαστε απόλυτοι με αυτά τα συμπεράσματα. Αυτός είναι ηλίθιος, αυτός δεν αξίζει, αυτός είναι χαζός. Και νομίζω, τουλάχιστον εγώ, παίζοντας αυτή την παράσταση, αναρωτήθηκα αρκετές φορές αν είμαι κι εγώ. Και να σας πω κάτι, είμαι για πολλούς ανθρώπους. Αυτό καταλαβαίνω. Και είναι okay.
0: Ναι, γιατί εννοείται ότι κάτι υπάρχει, κάτι σχετικό, και κανείς μπορεί εύκολα να το πει για τον εαυτό του. Γιατί να μην πούμε
1: ακριβώς
0: τι συμβαίνει στον ιερό όταν αρχίζει.
1: Το λέμε πάρα πολύ
0: εύκολα
1: για τους άλλους. Πρέπει να σκεφτούμε ότι και εμείς είμαστε για τους άλλους. Ενδεχομένως να συγχωρούμε και τους άλλους όταν το λένε εύκολα για εμάς. βγάζουν αυτό το συμπέρασμα, γιατί και εμείς βγάζουμε συμπέρασμα για τους άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να υπάρχει ένας κύκλος σκέψης, νομίζω. Οπότε είναι πολύ ισχυρό, ναι, το κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Και μία κωμωδία χαρακτήρων, όπως τα λέγαμε, διότι έχει την ικανότητα αυτή, ο Βεμπέρ έχει πλάσει πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, οι οποίοι δεν είναι μονοδιάστατοι. Πας να τον αντιπαθήσεις, αλλά και δεν μπορείς, ναι, και πολύ εύκολα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, δεν είναι μονοδιάστατοι. Επίσης έχετε δίκιο, γιατί βλέπουμε πολλές πτυχές. Βλέπουμε και το συναισθηματικό, αλλά και το επαγγελματικό, οικονομικό μέρος αυτών των ανθρώπων. Και βάσει όλης της ιστορίας, όλων των παρεξηγήσεων, αλλά και όλων των χαρακτήρων των ίδιων και των προβληματισμών του, βλέπουμε όλες τις πλευρές τους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, βάσει αυτού, ναι, με κάποιον τρόπο τους κατανοούμε, τους συμπονούμε. Αν θέλαμε να πούμε βασικά, μόνο ίσως τον Πιέρ Μπροσάν, νομίζω ότι οι θεατές τον βλέπουν με αρνητικό μάτι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: γιατί είναι, η αλήθεια είναι, ο πιο άξεστος, να το πούμε έτσι. Όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν στιγμές που θα τον μπορεί να τον κατανοήσει.
0: Θα τον δεις και με λίγη συμπάθεια, σωστά.
1: Αυτό δεν ξέρω εσείς που το είδατε, τον συμπαθήσατε καθόλου.
0: Όπως το λέτε έτσι ακριβώς. Δηλαδή πήγαινες να του θυμώσεις για το τι κάνεις τώρα, ανθρωπέ μου, αλλά την ίδια στιγμή, ναι, είναι και εξαιρετικός ο συνάδελφός στο ρόλο αυτό, σαν να πλάστηκε,
1: ναι,
0: πάνω του.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα,
1: γελάω γιατί το ξέρω κι όλες. Ναι.
0: Είχατε συνεργαστεί αυτή η ομάδα ξανά στο παρελθόν, είχατε πράγματα που σας συνέδεαν?
1: Όχι. Και αυτό, μάλιστα, είναι και το ευχάριστο που, και γι' αυτό το είπα από την αρχή, ότι δεθήκαμε σαν παρέα, ως παρέα. Δεν υπήρχε τίποτα κακό μεταξύ μας, καμιά αρνητική ατμόσφαιρα σε τίποτα. Βρισκόμασταν πάντα, κάναμε τις πρόβες μας μετά από άλλες δουλειές, έτσι, ο καθένας.
0: Είναι και αυτό. Είστε όλοι άνθρωποι της πόλης, έτσι, Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Εγώ έχω ξανασυνεργαστεί με τον Βασίλη το Βακάλι, που παίζει,
0: ναι,
1: τον Ηλίθιο, όπως,
0: ναι,
1: ονομάζεται, ναι, στο έργο. Φυσικά έχω συνεργαστεί στην παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παίζουμε μαζί.
0: Βέβαια.
1: Με τον Πασχάλη τον Αρμπατζή για σκηνοθέτη εδώ και πολλά χρόνια.
0: Έτσι. Και μάλλον η παρέα ήρθε για να δέσει, υποθέτω.
1: Η παρέα του δείπνου.
0: Η θεατρική αυτή, ναι.
1: Η θεατρική.
0: Γιατί πολλές φορές έτσι γίνονται οι θείασοι, ας πούμε, ενώ ότι κάτι σε φέρνει κοντά και συνεχίζονται οι συνεργασίες.
1: Σίγουρα. Υπάρχει εκτίμηση, εννοείται, από όλους. Μετά από αυτό, εξαρτάται από το τι δουλειές επιλέγει ο καθένας,
0: έτσι,
1: και έχει κλείσει και όλα αυτά.
0: Και
1: αλλά
0: πώς βολεύει
1: και
0: στο πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, πώς να σας πω, και σήμερα μετά την πρεμιέρα μαζί θα είμαστε όλοι.
0: Τώρα ξεκινάτε τη χρονιά, εννοείται, χωρίς, δεν μπορεί κανείς να πει πολλά, γιατί,
1: ναι,
0: θα το δείξει το πώς θα πάει. Αλλά καταλάβατε, mm-hmm, ότι λειτουργήσε πολύ και το από στόμα σε στόμα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και επίσης είναι πολύ ευχάριστο, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί το είχαμε ανάγκη αυτό. Δεν είναι μόνο. Σαφώς δεν μιλάμε για έναν αθηναϊκό θίασο με αθηναϊκά ονόματα μεγάλα, έτσι που ο κάθε άνθρωπος θέλει να πάει να δει τον τάδε.
0: Σωστά.
1: Εδώ μιλάμε για κάτι που ξεκινήσαμε με πάρα πολύ όρεξη, αλλά είμαστε άσημοι. Οπότε αυτό πήγε πολύ από στόμα σε στόμα, μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί περισσότερο αυτό που ακούγαμε ήταν ότι θέλεις να περάσεις ωραία το Σάββατο σου το βράδυ, την Κυριακή σου το απόγευμα, πάνε να το δεις αυτό, θα γελάσεις. Είναι αυτό. Τους υπόσχονταν γέλιο.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Γανδά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση. Να πούμε στους ακροατές μας ότι έχετε πρεμιέρα σήμερα, έτσι.
1: Φυσικά έχουμε πρεμιέρα σήμερα στις 9 και τις Κυριακές είναι στις 7 η παράσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, όσο έχει ανακοινωθεί. Να πω ότι το Πασχάλης Αρμπατζής φυσικά έχει κάνει τη σκηνοθεσία και η Σταυρίνα η Κωνσταντίνου την μουσική, που έχω την τιμή να τραγουδάω τα τραγούδια της.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Γανδά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Η ηθοποιός Κατερίνα Γανδά λοιπόν ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την παράσταση αυτή, το Δείπνο Ηλιθιών, που πάει δεύτερη σεζόν φέτος, δεύτερη χρονιά φέτος. Κάνει πρεμιέρα σήμερα, όπως είπαμε, στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Έχει ήδη ξεκινήσει με sold out, αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει δύο διπλές προσκλήσεις για το ερχόμενο Σάββατο, 10 του μήνα, για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ, 2313-33-8401, ή στείλτε μας Viber στο 6930-078-228.

Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρίστανται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογος του Ρούμεν Ράντεφ. Με την ευκαιρία της τελετής αυτής έγινε αναφορά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στα ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θησαυρών. Χρειάστηκε να περάσει καιρός και να υπάρξει βούληση και αποφασιστικότητα ώστε να ξεπεραστούν αγκυλώσεις του παρελθόντος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμίζοντας ότι με την συμφωνία αυτή ολοκληρώνεται μια διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από περίπου μισό αιώνα. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τη δεκαετία του 1990 με τον τότε ηγέτη της Βουλγαρίας, τον Τορζίφκοφ. Χρειάστηκε να περάσουν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Και με την ευκαιρία της τελετής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. «Δεν δεχόμαστε διευθετείς που δηλώνουν ξένη ιδιοκτησία», είπε, «ούτε φυσικά να δανειστούμε τους ελληνικούς θησαυρούς».

Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν κλείσουμε, να δώσουμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις για το Δείπνο Ηλιθίων. Πραγματικά δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και είναι ενδεικτικό αυτό του πόσο μάλλον έχουμε ανάγκη όλοι μας να γελάσουμε. Λοιπόν, Χρυσάνθη Μιχαηλίδου, Ξένια Σακελαρίου, οι ακροάτριές μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις για το ερχόμενο Σάββατο, όπως είπαμε, και θα έλεγα ότι και όσοι δεν κερδίσατε, επιχειρήστε να πάτε να τη δείτε την παράσταση. Είναι πέρα του ότι δεν θέλω να πω παραπάνω για το γέλιο, γιατί πραγματικά ο καθένας γελάει όπως με τα δικά του κριτήρια και δεν θέλουμε να λέμε πολλά, γιατί μπορεί και να μην το βρει κανείς και τόσο αστείο. Έχει σημασία, γιατί είναι μια παραγωγή θεσσαλονικιώτικη από κόσμο που ζει και δουλεύει σε αυτή την πόλη. Δεν ήθελα να πω στην κυρία Γανδά, που συζητήσαμε νωρίτερα την ηθοποιό, να της πω ότι δεν είστε όμως φίρμες. Το είπε μόνη της. Είπε: είμαστε άσημοι ηθοποιοί, και έχει τη σημασία του αυτό, γιατί το θέατρο είναι μια ζωντανή σκηνή. Και αν δεν πηγαίνουμε εμείς οι θεατές να το στηρίζουμε, δεν επιβιώνει διαφορετικά. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις για το θέατρο θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανάνου, Τάσος Ρέτζιος στα μικρόφωνα, Νίκος Κακαρίκος, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων ανταλλαγής σημαντικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Για ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία, στο πνεύμα καλής γειτονίας μίλησε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δήλωσε ότι δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη ιδιοκτησία, ούτε να τις δανειστούμε. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Η εκδήλωση θα είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας και προστασίας των αντικειμένων, ενώ σε μία εβδομάδα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει τα 48 κειμήλια τα οποία εκτίθενται στο μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα αποδοθούν στις μονές 20 Φίνισσας Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ανάλογα με την προέλευσή τους, από όπου λαιλατήθηκαν το 1917 από Βούλγαρους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Βουλγαρία παραδίδονται τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μία από τις 4 ταφές στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965, όπου ο Τσάρος το 1998 είχε στην επιρροή του τη συγκεκριμένη περιοχή. Χθες από την Πιερία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία και κάλεσε όσους συμφωνούν με αυτά που λέει να τον εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι αλλοιείς με τα σκάφη τους που διαμαρτύρονται για το υψηλό ενεργειακό κόστος και ζητούν άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστεράς, Αριστερή Συμπαράταξη και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε χτες με τους αλλοιείς, ενώ αυτή την ώρα επισκέφτεται το Επταπύργιο, όπου θα έχει επαφές με τοπικούς φορείς για το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τους αλλοιείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του νησιού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιμένουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλει και μήνυμα με το 112 στους κατοίκους για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές που φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Κάλπασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβρη στο 5,1% στη χώρα μας από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ωστόσο έφτασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Στον ανακρίτη σήμερα οι πρώτοι 9 συλληφθέντες για την απάτη με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους της Γαλλίας, ενώ πάνω από 2.000 είναι οι συλλήψεις των μαθητών από την αστυνομία. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων σήμερα, Σάββατο, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής για εκτέλεση εργασιών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και βρισκόμαστε πόσα λεπτά, 9 λεπτά, κάπου εκεί, 9 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3, στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Τώρα θα ακούν την αγριοφωνάρα μου και την Ελένη Ιατρού. Τι λέει αυτός τώρα?
1: Είσαι πρωτόφωνο και με πιο χαμηλό φωνή. Τι να κάνουμε, Αλέξανδρε, καλημέρα, υπέροχη Κυριακή.
0: Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και καλημέρα μας, τον Νικόλα. Μας,
0: ο Θεός μας, ο κονσολιέρης μας. Και στη μουσική επιμέλεια, θα το πούμε λίγο μετά. Η Μάτα
1: Σαμαρά.
0: Μάτα Σαμαρά. Αν είναι η Μάτα Σαμαρά. Μπορεί. Αν δεν είναι, θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, είναι σήμερα Σάββατο 3 του μηνός Οκτωβρίου.
1: Καλό
0: του
1: μήνα,
0: Σωτηρίου
1: είπαμε.
0: Έτους. Όχι, δεν είπαμε.
1: Να πούμε.
0: Να πούμε καλό μήνα. Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Το ημερολόγιο ορτολόγιο μας ενημερώνει ότι είναι Διονυσίου Αεροπαγήτου, Επισκόπου Αθηνών και Δαμάριδος Μάρτυρος. Και τι δεν έχουμε σήμερα, για λέγε Ελένη.
1: Και τι δεν έχουμε, λοιπόν, έχουμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την πιερία που πήγε στο Λιτόχωρο,
0: χθες,
1: όπου και υπεγράφει το σχετικό πρωτόκολλο με το οποίο και επίσημα ο Όλυμπος είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μόνο Όλυμπος.
1: Έδωσε έμφαση.
0: Γιατί ο Όλυμπος και ο Κίσαβος τα δύο βουνά μαλώνουν, δεν λέει.
1: Εγώ θα σου
0: μόνο
1: πω
0: τον Όλυμπος.
1: Ένα-ένα.
0: Για τον Κίσαβο θα δούμε, ρε παιδιά, θα κάνουμε. Μην παραμονιέστε με
1: έχουμε
0: τον Κίσαβο.
1: Έχουμε και πολλά βουνά στην Ελλάδα, αλλά το ψηλότερο όλο, το ψηλό των Θεών.
0: Έτσι.
1: Από τα μέρη σου, Αλέξανδρε.
0: Πες,
1: από την υπέροχη ευκαιρία.
0: Ναι, μπράβο, σωστά το είπες.
1: Έτσι δεν μου είπες.
0: Ναι, ναι, η δεύτερη πατρίδα είναι η Κατερίνη. Πρώτη πατρίδα είναι Γιάννητσα.
1: Γιάννητσα τιμημένα.
0: Νομός, βέβαια. Νέα Τραπεζούντα. Οι Πόντιανς, Green Pondians.
1: Να βάλουμε και λίγο νησί στην παρέα. Μετά τη Χαλκιδική μας που είναι δεδομένα, βάλουμε και λίγο Θάσο της παραπέρα, λίγο Σαμοθράκη, τα νησιά μας τα ωραία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι μετά την πιερία ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπόδέχθηκε τον βούλγαρο ομόλογό του, φρέσκα κουλούρια.
0: Φρέσκα.
1: Ναι, πέσανε υπογραφές για να παραδώσουμε 48 ιστορικά κοιμήλια, τα οποία πήραμε εμείς 48, παραδώσαμε κοιμήλια που ήθελαν και από την πλευρά της Βουλγαρίας να πάρουν, μεταξύ αυτών και τα λείψανα του Σαμουήλ. Ναι, πολύ σημαντικό όμως.
0: Δεν είχαν κάτι άλλο, υπήρχε κάτι άλλο εκτός από τα λείψανα του Σαμουήλ? Δεν υπήρχε κάτι άλλο, μόνο αυτό ήταν.
1: Σε αυτό εστιάζουμε, είναι το σημαντικότερο. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποιες αντιδράσεις τόσο από το Μητροπολίτη Δράμας, τον Δωρόθεο, όσο από τους αρχαιολόγους που λένε ότι ναι, τον δώσαμε τον Σαμουήλ, όμως τι θα γίνει με τα υπόλοιπα που έχουμε να πάρουμε. Ενδεικτικά ο Μητροπολίτης Δράμας λέει 800 και πλέον είναι τα κοιμήλια, εκ των οποίων τα 430 είναι τα χειρόγραφα. Βέβαια είναι μια πολύ ιστορική συμφωνία και έστειλε και μήνυμα για τον Παρθενώνα, Αλέξανδρε.
0: Έτσι. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο καλός μας συνάδελφος ο Χρήστος Αλικής, που παρακολουθεί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε μετά στον ντρόουν μας, στον Τίμο το Βακαλή, να μας πει για τους αλλοίς οι οποίοι συνεχίζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού. Θα πάμε μετά στη Γεωργία Τηλοτσοπούλου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, άρτιε αφιχθής του Αγίου Όρους Ορμόμενος. Χθες πήγε, επισκέφθηκε τους αλλοίς, έκανε δηλώσεις και σήμερα το πρωί θα πάει στο Γεντί Κουλέ, στενάζουνε και οι αμπάρες τρίζουνε.
1: Τώρα στις 11.
0: Ναι, ναι, ναι, για να μας πει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Και βέβαια μετά να πούμε.
1: Περιμένουμε στη μία και τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και αυτός θα πάει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά επειδή το γεγονός της εβδομάδας ήταν το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, γι' αυτό θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή 11 και 20 ακριβώς τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, για να μας πει πώς συνεχίζεται η δίκη, γιατί η δίκη είναι σε εξέλιξη. Αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος είναι το δευτερογενές. Είναι το μπάζωμα ότι και το δικαστικό συμβούλιο ομόφωνα και η εισαγγελική πρόταση ηρίστο εμπαρόδο λέει ότι και μπάζωμα έγινε και προσπάθεια απόκρυψης έγινε.

0: Είναι και 120 σελίδες είναι το πόρισμα της εισαγγελικής αρχής και του δικαστικού συμβουλίου.
1: Για
0: θα τα δούμε.
1: Θα καταθέσει και ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Θα τα δούμε.
1: Από πολιτικούς τι έχουμε, Αλέξανδρε?
0: Και τι δεν έχουμε? Άννα Ευθυμίου, το υφυπουργός εργασίας και
1: βουλευτής
0: Αλφα Θεσσαλονίκης, την τιμούμε ιδιαίτερα, αλλά και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στο δεύτερο μέρος την πρωτοκαθεδρία έχει η Ελένη Ιατρού, γιατί έχει κλείσει τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε σύντιμηση ΕΟΔΗ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο.
1: Για το θέμα των κλινικών και τι γίνεται, μπορούν παράνομα να λειτουργούν κλινικές χωρίς άδειες, να συνταγογραφούν βαριά, πανάκριβα αντικαρκυνικά, έτσι, φάρμακα χημειοθεραπείας,
0: γιατί
1: και τι γίνεται και με το χώρο της υγείας.
0: Πρέπει να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε η Θεσσαλονίκη ήταν στο επίκεντρο σε σχέση με την Καρνεάδου στον Κολονάκη.
1: Τελικά η κλινική του Ογκολογικού χωρίς άδεια εδώ έκλεισε.
0: Μπράβο.
1: Στην Παπαναστασίου.
0: Ως συνήθως έτσι δεν γίνονται.
1: Δεν ξέρω, με ένα μαγικό τρόπο.
0: Εγώ επικαλούμε τη μνήμη σου που είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, θυμάμαι την ιστορία με τα φρουτάκια που είχε βγάλει ο Μάξο Τριανταφυλόπουλος. Λοιπόν, πώς γίνεται όλοι οι βουλευτές και όλοι να ήταν θεόνιβες δέσποινες, αγνές, αμόλυντες, άσπηλες, παρθένες, και όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν να ήταν της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Τότε ήταν ο αείμνηστος Λεωνίδα Τζανής, ο οποίος αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε. Ήταν άλλοι δύο-τρεις πολιτικοί, δεν θέλω να πω τα ονόματα.
1: Είναι αρκετά
0: τους,
1: παλιό και δεν το έχω προλάβει δημοσιογραφικά αυτό, οπότε δώσε μας τα φώτα σου.
0: Ναι, τότε ήταν που στην Αθήνα δεν υπήρχαν φρουτάκια. Φρουτάκια είχε μόνο Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: πριν πάμε παρακάτω, να πούμε ότι το Viber σας θέλουμε παρέα μαζί μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το Viber το 102 είναι το 693-007-8228. Παρακαλώ, στείλτε μας ό,τι θέλετε.
0: Και θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο το καλεσμένο μας με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Βράτζο. Και βέβαια θα έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι φιλοξενούμε στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη μας, την εθνική μας ομάδα, το καμάρι μας. Λοιπόν, αυτά
1: και καλά τα
0: καταπληκτικά
1: πήγαμε και με την Ολλανδία.
0: Μια χαρά ήτανε. Πλάκα κάνουμε. Εκεί που τρώγαμε τριάρες και τεσσάρες με τα μεγάλα τα αυτά, Ολλανδίες, Γερμανίες κλπ.
1: Πήγαμε ισοπαλία στο 2-2 μετά.
0: Τους ξεπατικώσαμε, γιατί έχει τεράστιο ταλέντο. Είναι τα καμάρια μας. Εδώ ο Τζόλης, ο οποίος είχε πρόβλημα στο αυτό, κάτι θλάση, κάτι έπαθε, και λέει: όχι, θέλω να παίξω. Παρόλο τραυματισμένος, θέλω να παίξει.
1: Ελληνική ψυχή.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε με τον Τάστο Μπακλατζή, θα πούμε όλα τα αθλητικά και το τι θα γίνει αύριο στον αγώνα, γιατί έχουμε και τον αγώνα με την Γερμανία. Και τον κύριο Μάκη Ανανιάδη, τον υπεύθυνο.
1: Για τα παιδιά μας, Kidot Festival, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκινάει από τις 12, οπότε ακούστε μας μία παρατέταρτο, προλαβαίνετε να κατεβείτε.
0: Τρέχτε.
1: Ένα φοβερό διήμερο για γονείς και παιδιά, Αλέξανδρε.
0: Τρέχτε, πάρετε τα μωρά σας και ελάτε στην έκθεση.
1: Είναι και τέλειος ο καιρός.
0: Α,
1: θα
0: μπράβο.
1: Πάτε και μια βόλτα μετά γύρω-γύρω στα πάρκα.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι 11 και 16 και δεν θα προλάβουμε.
1: Τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Ξεκινά με τον Χρήστο Τσαλικίδη, για τον Πρωθυπουργό.
1: Χρήστο Τσαλικίδης, λοιπόν.
0: Ναι.

0: Πάμε, πάμε. Χρήστος Τσαλικίδης, ο καλός μας συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγης την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, και βέβαια λίγο πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου του παράδοσης παραλαβής και ανταλλαγής των ιστορικών μνημείων, κοιμηλίων κλπ. Χρήστος, ακούμε.
1: Ολοκληρώθηκε η τελετή πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη. Μία ώρα διήρκησε η τελετή. Μετά περισσότερο από έναν αιώνα επιστρέφουν 48 κοιμήλια στην Ελλάδα και η Ελλάδα επιστρέφει στη Βουλγαρία στα την κάρα του Τσάρου Σαμουήλ. Μία ώρα διήρκησε η τελετή, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει η χώρα μας με τη Βουλγαρία, η οποία, όπως είπε, είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο των τελευταίων χρόνων, αλλά κάνει και ειδική αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκεί όπου επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί στην ουσία να νοικιάσει εντός εισαγωγικών γλυπτά του Παρθενώνα που της ανήκουν ιστορικά. Από νωρίς το πρωί έφτασε εδώ ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του. Πραγματοποιήθηκε η τελετή, μια ξεχωριστή τελετή, η οποία θα αποτελέσει βασικά την απαρχή για να ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα μια αντίστοιχη διαδικασία για να έρθουν να επιστρέψουν στη χώρα και άλλα.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Αλέξανδρε, πάντως η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση.
0: Άμπρα, εντάξει. Αυτό είπαν, τελεία. Πάμε τώρα στο Δήμο το Φακαλί, να πάμε στους αλλοιείς. Θα συναντηθεί ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης με τους αλλοιείς, και βέβαια μετά θα πάμε, πού θα πάμε, μετά θα πάμε κατευθείαν στον πρόεδρο των γονιών και συγγενών.
2: Έχουμε και γιατί κουλέ να πάμε, γιατί κουλέ.
0: Όχι, θα πάμε μετά. Στη διάρκεια της εκπομπής, τώρα δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε δώσει ραντεβού με τον Παύλο τον Ασλανίδη και θέλω να είμαστε ακριβείς στο ραντεβού μας.

0: Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού. Και όπως είχαμε σχετικά προαναγγείλει, έχουμε την δυνατότητα να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Κύριε Ασλανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα σας.
0: Και στην κυρία Ελένη Ιατρού. Να πάμε.
1: Καλημέρα,
0: έχουμε,
1: κυρία Ιατρού.
0: Έχουμε ένα βούλευμα παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, το 7ο κατά σειρά στην ιστορία της Ελλάδος, ειδικό δικαστήριο, μαζί με άλλους 4 οι οποίοι...
1: Μπορούμε να τους ονοματίζουμε και τους άλλους 4 για να τους...
0: Θα τους ονοματίσουμε, εσείς λέτε και εμείς θα το γιατί το κείμενο που έχω είναι από το Βήμα.
2: Μπορώ εγώ να τους αναφέρω αν θέλετε.
0: Ανέφερε.
2: Όσοι μέτοχοι στην παραβάση καθήκοντος παραπέμπονται στο εδόλιο 4 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί, ξεκινάμε από αυτό, κυρία Ασλανίδη, η συγκεκριμένη παραπομπή?
1: Σηματοδοτεί ότι όλα αυτά που η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ήθελε να καλύψει και να συγκαλύψει, τελικά μετά από τις προσπάθειες, τις μηνυτήριες αναφορές που ξεκίνησε από τον κύριο Ψαρόπουλο με μια μήνυση που κάναμε 18 οικογένειες, μετά με το ψάξιμο, με το που βρήκαν το οικόπεδο οικογένειες από τη Θεσσαλία εκεί που το δεύτερο του παντρεμένου, με την ομάδα ανήπους που βάλαμε, επιμείναμε και μπήκε στο κουλούρι με τα ειδικά σκυλιά και βρήκε 250 ταυτοποιητά οστά. Όλα αυτά μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό που εμείς το είχαμε από την αρχή και βρέθηκε και άλλο τώρα με τη δίκη με τα βίντεο από τον ένα δικαστικό προγραμματονόμενο, το Βασιλάκο, αν θυμάμαι καλά, που είχε στο κινητό του, το είχε 3 χρόνια στο κινητό του και δεν το είχε δώσει στις αγγελικές αρχές, που δείχνει τις φαγάνες το πρωί που μπαίνουν και σηκώνουν τα χώματα και με τα οστά και με όλα αυτά. Αυτά όλα είναι τα στοιχεία που λέγαμε, επιμέναμε και είχαμε σε ένα ανελέητο κυνηγητό τον Τριαντόπουλο και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και βέβαια να πούμε το όνομα, η εισαγγελική πρόταση είναι του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτριου Μητρούλια.
1: Μητρούλια
0: και
1: ναι.
0: Είναι 120 σελίδες η συγκεκριμένη παραπομπή και βέβαια ήταν μια αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Και να πούμε και κάτι άλλο και να μας το σχολιάσετε αν θέλετε, αν μου επιτρέψετε Αλέξανδρε, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί τη σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έδωσε εντολή για αλλίωση και ότι ο ίδιος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές. Τώρα αυτό λίγο αντιφατικό δεν είναι?
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ασλανίδη. Να ακούσουμε τον κύριο Ασλανίδη.
1: Καταρχήν στη σελίδα 49 περιγράφουν οι 4 ανώτατοι δικαστικοί που πήραν την τοποθέτηση του αντισαγγελέα και λένε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή στον Ιωάννη Μπρατάκο και αυτός τη μετέβασε στον Τριαντόπουλο.
0: Ναι.
1: Να κάνει περισσότερα από ό,τι ήταν η αρμοδιότητα. Τα περιγράφει όλα, δηλαδή. Δεν τα λέμε πλέον εμείς.
0: Αυτό, κύριε Ασλανίδη,
1: επίσημα το βούλευμα.
0: Από το τηλέφωνο, ποιος ήταν αυτός που ούρλιαζε και φώναζε στον κύριο Τριαντόπουλο να τα κάνετε λαμπίκο?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Αυτό ας ανοίξουν τώρα τα τηλέφωνα άλλων και του Πρωθυπουργού και του Τριαντόπουλου και όλων όσων ήταν εκεί για να μάθουμε ποιος έλεγε και φώναζε αυτά. Κοιτάξτε, αυτό ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια.
0: Όχι,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: το είπαν στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί και κάποιοι που ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Που ακούγανε τον Τριαντόπουλο, που μιλούσε στο τηλέφωνο.
0: Έτσι. Λοιπόν...
1: Αυτό δεν είναι... Ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε και για τα κρέατα που έλεγε ο Τριαντόπουλος, να πάνε να μαζέψετε τα κρέατα. Τα κρέατα ήταν τα παιδιά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε.
0: Και τώρα...
1: συγχαρητήρια στον κύριο Βλαχογιάννη,
0: ναι,
1: που τίμησε τον αστυνομικό, στροχές που τίμησε τη στολή του και τον όρκο του, ο μοναδικός.
0: Που αρνήθηκε, μοναδικός. Αρνήθηκε να συμμετέχει στην όλη και αποσύρθηκε εκείνη την ημέρα. Εκείνη, γιατί ναι, τότε μετράει η ιστορία. Έτσι, τότε που είναι...
1: Εν αντιθέσει με τους άλλους, τον ναι, Παπαγεωργίου, τον Φαλάρα, ναι, που όλοι τιμηθήκανε.
2: Πάντως, να πούμε ότι έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Τι άλλο θα έλεγε ο Τριαντόπουλος? Μπορούσε να πει κάτι? Εδώ επιμένει ο Φλωρίδης που μας. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Mm-hmm. Ο Φλωρίδης, τα μπάζα, είπε, mm-hmm, το είπε στους πολιτικούς του αντιπάλους μες στο Κοινοβούλιο, αλλά τα στοιχεία. Αυτά που λέγανε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τα είχαμε δώσει εμείς. Mm-hmm. Άρα, για τα μπάζα εννοούσε και εμάς. Γιατί βγαίνει και λέει πλέον ότι λέει, εγώ τα έλεγα και σε αυτούς. Σε εμάς τα έλεγες, Φλωρίδη, και έπρεπε ήδη να έχεις παραιτηθεί. Είσαι ο μεγαλύτερος υβρίστης των θυμάτων των τεμπών, με διαφορά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προηγούμενος αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω σε ποια άλλη πολιτισμένη χώρα του κόσμου θα έχει ένας άνθρωπος να βρίζει τους δολοφονημένους.
0: Mm-hmm. Περάσανε 3,5 χρόνια.
1: Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Και να σας πω κάτι, κύριε Τρέα, να σας πω και κάτι. Ότι ναι, ναι, πλέον είναι μια καθημερινή μέρα για την κυβέρνηση όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μαζεύονται οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μαζεύονται.
0: Στο δικαστήριο τώρα πού βρισκόμαστε? Γιατί αυτό που, για το οποίο λέμε το ειδικό δικαστήριο, είναι το δευτερογενές. Είναι το μπάζωμα. Ακόμη ναι, δεν έχουμε για το πρωτογενές, δηλαδή πώς τα παιδιά σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση, σκοτώθηκαν από την έκλαμψη αυτή και τη φωτιά και την πυρκαγιά που ξέσπασε κλπ. Κλπ. Τι ακριβώς έγινε?
1: Κοιτάξτε, εμείς επιμείναμε και θα το διεκδικήσουμε μέσα σε αυτό τη δίκη, και ήδη όταν αρχινήσουν να καταθέτουν οι μάρτυρες και πάνε και οι δικαστικοί και πάνε οι σύμβουλοι τεχνικοί, mm-hmm, για τη φωτιά την έκρηξη. Δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο σε αυτό, ναι, η φωτιακή έκρηξη.
0: Ενώ ο Εδωάσαμ την είχε συμπεριλάβει. Και είχε πει ο Εδωάσαμ από τι δεν προέκυψε. Υπάρχει. Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή αποδεδειγμένα 27 άνθρωποι καήκαν, άλλοι ζωντανοί, mm-hmm, επιβιώσαν δηλαδή τη σύγκρουση και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για την έκρηξη τη φωτιά.
2: Mm-hmm. Πάντως,
1: δηλαδή θα γίνει άλλο, θα πάνε να γίνει άλλο δικαστήριο, μάλλον μου φαίνεται. Ή δεν ξέρω αν μπορεί αυτό το δικαστήριο να ανοίξει τέτοιο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, όπως πάνε τα πράγματα, θα ανοίξουν καμιά 7-8 δικαστήρια για τα τέμπη. Mm-hmm. Ήδη περιμένουμε για τον Τριαντόπουλο, βγήκε το βουλεύμα. Για τον Καραμαλή, πότε θα βγει?
0: Κάτι άλλο να προσθέσουμε στο προηγούμενο. Κάτι άλλο να προσθέσουμε στο προηγούμενο σε σχέση με αυτό που λένε τα κυβερνητικά χείλη για την ξυλολιάδα και η ξυλολιάδα και η ξυλολιάδα. Έχω μπροστά μου, μισό λεπτό, έχω μπροστά μου, κυρία Σλανίδη, τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο Στρόιτερ. Είναι 29 Ιανουαρίου του 2025. Και λέει ο Πρωθυπουργός, πιθανό το σενάριο το τρένο να μετέφερε κάτι ύποπτο. Δηλαδή, και ο Πρωθυπουργός έχει τη συγκεκριμένη αναφορά ότι κάτι πρέπει να υπήρχε που δεν το ξέραμε.
2: Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει βγει η απόφαση για το αν έχει ανιχνευθεί, νομίζω, οι εξετάσεις.
0: Το Γενικό Χημείο του Κράτους το έχει πει.
1: Το Γενικό Χημείο του Κράτους,
0: επίσημο έγγραφο είναι. Και ο Εδωάσαμ.
1: Και ξυλόλιο του Λόλιο και υπολείμματα για τον Αφράτη.
0: Αυτά δεν τα λέει ο Ασλανίδης από το κεφάλι του, ούτε οι συγγενείς. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν και στο δικαστήριο. Και αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτά πότε θα λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει να λογοδοτήσουν, κυρία Σλανίδη?
1: Θα λογοδοτήσουν τώρα όταν γίνει η δίκη, τελειώσουν οι συγγενείς και ξεκινήσουν οι βασικοί μάρτυρες. Που από αυτούς, να θυμηθείτε, είναι 36 κατηγορούμενοι στο κατηγορητήριο. Θα φτάσουν, πιστεύω, από εκεί άλλοι τόσοι.
0: Ναι. Και μια ακόμη ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ειδικό δικαστήριο για τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως? Γιατί συζητιέται έντονα αυτό μέσα στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως μετά τον Τριαντόπουλο έρθει και η σειρά του κυρίου Καραμαλή?
1: Αν και είναι αυτό το λεγόμενο πλημέλημα που είναι χάδι, και ξέρετε όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά στον Καραμαλή. Τον Καραμαλή το βάλαν ειδικό, τον πήγαν στον Άριο Πάγο που θα πάει ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Με τη διαφορά όμως ότι το κατητήριο είναι χάδι. Τον βάλαν ότι έβλαψε τον ΟΣΕ για υποστελέχωση και για μη σωστή χρηματοδότηση. Δηλαδή, δεν φταίει σε τίποτα ο Καραμαλής για τους 57 νεκρούς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ποια είναι η παγίδα.
0: Και...
1: Αλλά Αλλά εμείς όσο ζούμε θα τον κυνηγάμε, γιατί και αυτός δήλωσε ότι δεν θα κατέβει υποψήφιος, οπότε θα τον έχουμε συνέχεια στα δικαστήρια. Όσο ζούμε θα τον κυνηγάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω κλείνοντας, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Φλωρίδη, να πούμε και την άλλη την πλευρά, ότι ο ίδιος αυτό που λέει αυτές τις μέρες μετά την απόφαση, δηλαδή για τον Τριαντόπουλο, λέει ότι η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή. Αυτό που είπε, η φράση είχε υποθεί, λέει, στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης το 24. Και όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Απλά τροποποιήθηκε, παραποιήθηκε και έτσι κατέληξε.
0: Ρωτώ εσένα, αυτό, Ελένη,
2: μη με ρωτάς, άσε με μεταφέρω τι είπε.
0: Ναι, βρε παιδί μου, καλά τα είπε. Ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Παύλο Ανσανίδη, έχουμε την 120 σελίδων πορισματική αναφορά του Δικαστικού Συμβουλίου και του Αρμόδιου Αντιεισαγγελέα. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις σε σχέση με το σε τι αναφερόταν το μπάζωμα και τα μπάζα?
2: Εγώ ξέρω ότι μιλάμε για 57 ψυχές, για πολλαπλάσιους γονείς, συγγενείς, αδέλφια, ξαδέρφια, οικογένειες που πονάνε. Μας είπατε για 7 δικαστήρια, για σε πρώτη φάση 36 κατηγορούμενους. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δικαίωση.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Σλανίδη, οι Έλληνες πολίτες που σας ακούν τον Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων, γονέων, συγγενών, θυμάτων των τεμπών. Είναι ασφαλείς αν ανέβουν στα τρένα?
1: Όχι βέβαια. Όχι. Έχουν ελέγξει τα πιστοποιητικά ασφαλείας και εννοείται την ασφαλή. Δεν έχει γίνει. Το ETCS δεν έχει μπει, το αυτόματο δηλαδή φρενάρισμα σε περίπτωση τέτοιου.
0: Ή αν έχει μπει δεν είναι λειτουργικό, όπως είπε.
1: Ναι.
0: Τέσσερα δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη.
1: Ξεχάσαμε να πούμε ότι στο λιπέστατο κατηγορητήριο η Hellenic Train έχει μόνο 3 στελέχη της για πλημέλημα. Δηλαδή ενώ γνώριζαν ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας είχε λήξει από τις 6 Φεβρουαρίου του 2023, στις 16 έρχεται καταδικαστική απόφαση από την Ευρώπη και λέει μάγκες τέλος, πάμε για δικαστήριο. Αυτοί συνεχίσαν να βάζουν τα τρένα στις γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: 160 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πάλι θα πληρώσει τα πρόστιμα από την Ευρώπη, όπως για πολλά πράγματα, για κατασφάλιση ευρωπαϊκού χρήματος, και αυτοί εδώ θα συνεχίζουν να τρώνε τα λεφτά της Ευρώπης και θα πληρώνουμε εμείς και τα πρόστιμα. Και δεν θα πηγαίνει κανένα στη φυλακή. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό μέχρι πότε θα συνεχίζεται?
0: Είναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
1: Θα έχουμε συνέχεια τέμπη στη χώρα μας.
0: Το είπατε και είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος από την Ανατολή θα είστε στον αγώνα, και έτσι είναι το λογικό. Αυτό λέει η ψυχή σας, η καρδιά σας, τη μνήμη των παιδιών σας.
2: Όχι, είπατε κάτι άλλο που είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς είπατε, κυρία Σλανίδη, θα έχουμε συνέχεια στα Τέμπη, και εμένα αυτό με τρομάζει. Εννοούσατε για το δυστύχημα, για την ασφάλεια. Οπότε καλό είναι που ακούγεται αυτή η φωνή, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, γιατί πραγματικά ανεβαίνουν κατά βάση φοιτητές πάνω σε αυτά τα τρένα.
0: Καλά,
2: όχι μόνο, αλλά είναι ένα μέσο που το αγαπάει ο ελληνικός λαός. Ένα οικονομικό μέσο, ένα ωραίο μέσο, και θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Οπότε ελπίζουμε να ακούγεται και αυτή η φωνή, η αγωνία του γονέα.
1: Αυτοί μας βλέπουν αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει κάτι. Πέρα από τα κέρδη και με τις εταιρείες, όλα αυτά που κάνουν.
0: Αυτοί ποιοι είναι, κύριε Ασλανίδη?
1: Ποιοι είναι, οι κυβερνώντες, ποιοι είναι?
0: Μάλιστα.
1: Η κυβέρνηση, ποιοι είναι?
0: Μάλιστα.
1: 14 χρόνια αυτή η ρημάδα, η σύμβαση δεν μπορούσε να υλοποιηθεί? Και ήρθε από το 19 ο Καραμαλής. Ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε τίποτα, καταστραφήκαν όλα. Η εταιρεία έδινε η Χελένη και 600 εκατομμύρια για να αναβαθμιστεί το δίκαιο, το δίκτυο. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Πού πήγαν?
0: Κύριε Σαλανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή δύναμη στη συνέχεια του αγώνα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Υφυπουργού Εργασίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους σας και όλες σας και στους ακροάτρες και στους ακροατές.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει μέλη τελικά, έτσι. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο πρωθυπουργός, πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι μελάτη.
0: Μέλη έχει η Θεσσαλονίκη, όλη την ώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστούμε πολύ όμως, καλά κάνουν και γιατί για καλό σκοπό είναι από ό,τι φαίνεται. Πώς το είδατε?
1: Θέλουμε να νιώθουμε και την παρουσία τους. Έχουμε ωραίους υπουργούς, καλά, καλά, κάνουν, κυρία Ευθυμία, ωραίους βουλευτές, αλλά και κυβερνητικά.
0: Η Ευθυμία είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει. Μιλάμε για τους επισκέπτες τώρα. Λοιπόν, πώς το είδατε αυτό με την ανταλλαγή των μνημείων και των κοιμηλίων κλπ. Με τη Βουλγαρία?
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι ζητήματα που τα έχει διαχειριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Έτσι, κυρία Μενδώνη, ναι.
2: Και ό,τι τυχόν μπορεί να πάνω σε αυτό να έχει ανακύψει, αλλά τα έχει διαχειριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού με το πιο δόκιμο τρόπο για την διατήρηση της δικιάς μας πολιτισμικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του πολιτισμικού μας πλούτου. Οπότε δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω.
0: Βλέπουμε ότι δόθηκε ευκαιρία στο κύριο Μητσοτάκη να πει ότι δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Δηλαδή απάντηση σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης και της ηθικής. Και αυτό άλλο πάλι. Όταν είναι στην αντιπολίτευση είτε των συντηρητικών, των Tories, είτε των Labour, είτε των εργατικών. Όλοι είναι αναφανδόν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόλις γίνονται πρωθυπουργοί και κυβέρνηση, το αλλάζουν το παραμύθι.
1: Εμφανίζονται δυσκολίες, Αλέξανδρε, τότε.
0: Ναι, είναι η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου. Αλλά νομίζω ότι ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εθνική θέση, γιατί είναι εθνική θέση, ότι δεν θα δανειστούμε τα δικά μας.
1: Τα ιστορικά κοινά. Δανείζεσαι
0: κάτι που δεν είναι δικό σου.
1: Αντιμετωπίζοντας λάφυρα.
0: Μα αυτό θέλουν να κάνουν. Το Βρετανικό Μουσείο αυτό θέλει να κάνει. Να δανειστούν. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Πώς τη βλέπετε τώρα την. Είχαμε αρκετές κακοφωνίες, κακοδοξίες, δηλώσεις δεξιά-αριστερά κλπ. Πώς τα βλέπετε? Υπάρχει το άγχος της επανεκλογής. Γι' αυτό κάποιοι συνάδελφοί σας άρχισαν και λέγαν κάποια πράγματα τα οποία. Είπε και ο Πρωθυπουργός ότι συμμαζευτείτε, προσέχετε τι λέτε κλπ.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική με ήττα και η διαχείρισή της και ο τρόπος άσκησής της και μέσα από μια παράταξη για μένα είναι ομαδικό. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε συντονισμένοι. Ο καθένας σαφώς μπορεί να εκφέρει, εννοείται, μια άποψη τεκμηριωμένη, μία θέση για την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, αλλά θα πρέπει σαφώς να είμαστε συντονισμένοι πάνω σε βασικές αρχές, οι οποίες είναι η ενσυναίσθηση, που είναι πολύ ουσιαστικό, η συνέπεια και η σύνεση. Νομίζω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό είναι το να έχουμε, να υδρώσουμε τη φανέλα της παράταξης, είναι μονόδρομος, γιατί μέσα μόνο από αυτό θα μπορέσει να έρθει και η επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Και για μας η επιτυχία είναι κομβική, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την πρόοδο και του τόπου μας.
1: Σας ευχόμαστε να το κάνετε, κυρία Ευθυμίου, και με επιτυχία. Αυτό έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης. Απλά εγώ να σας πάω στις 24 Σεπτέμβρη, τότε που ανακοινώνατε ότι τα 400 ευρώ θα δοθούν σε 2 εκατομμύρια δικαιούχους, ότι απαντάτε με αυξήσεις στο εισόδημα, περισσότερες δουλειές και κοινωνική δικαιοσύνη, και καλά είναι όλα αυτά. Τα 400 ευρώ είναι στον αντίποδα βέβαια της 13ης σύνταξης, θα σας πω, γιατί αφορούν τους συνταξιούχους. 2,2 εκατομμύρια είναι πολλοί κόσμος και όλα αυτά θα στηρίξουν και τον συνταξιούχο και την οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια. Αλλά είναι αρκετό αυτό σε μια εποχή υψηλότατης ακρίβειας, λόγω και του πολέμου, λόγω και των καυσίμων, που έχουμε συνολικές ανατιμήσεις.
2: Κοιτάξτε, προφανώς ζούμε και σε μια παγκόσμια, σε παγκόσμια δεδομένα, τα οποία είναι καινοφανή, έτσι. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, η ακρίβεια, οι επιχρηστικές ανατιμήσεις δεν είναι κάτι που αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν και την Ευρώπη και όλο τον κόσμο γενικό, γιατί βρισκόμαστε σε τεκτονικές και γεωστρατηγικές αλλαγές και οικονομικές αλλαγές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η κυβέρνηση έχει, νομίζω, μια τριδιάστατη πολιτική για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Η πρώτη είναι η μόνιμη αύξηση του εισοδήματος. Είδαμε ότι, όπως είπατε για τους συνταξιούχους, η ομπρέλα διευρύνθηκε το από όσοι θα λάβουν το επίδομα 400 ευρώ, κατά 270.000 περιπάνω συμπολίτες μας, γιατί καταργήθηκαν τα οικονομικά κριτήρια για την ηλικία άνω 65, των άνω των 65 ετών. Και στο πλαίσιο αυτό διευρύνεται κατά πολύ η περίμετρος των ωφελουμένων. Ας πούμε ένα παράδειγμα θέτω σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλειας. Και φυσικά έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα και μέσα από τις αυξήσεις των μισθών, αλλά και μέσα από τις μειώσεις των φόρων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να γίνονται παρεμβάσεις στην αγορά όποτε αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. Είτε αυτό γίνεται τώρα σε ό,τι αφορά με την ενέργεια στα διελιστήρια, με αυτά που εισφέρουν τα διαλυστήρια, είτε με αυτό που γίνεται με την επιδότηση στο δίζελ που αυξάνεται, είτε με την επιδότηση στην βενζίνη και στη συνέχεια, όπως θα δούμε, πώς ανακοινώνεται και στο πετρέλαιο.
0: Κυρία Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άκουγα και το πρωί στα πάνελς οι εκπρόσωποι των ανθρώπων, των πρατηριούχων, των εταιριών, έλεγαν ότι με αυτές τις τιμές δεν πρόκειται να βάλει κανένας με 1,60 και 1,70, ακόμη και 1,50, δεν πρόκειται να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή είναι μείζον το θέμα, δεν θα υπάρξει καμία διάθεση, επιθυμία, γιατί δίδει χρημάτων και ανευ τούτων ουδέν. Και έχω εδώ πέρα επίσης, αφού μου απαντήσετε σε αυτό, βλέπω τώρα καταγραφή, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Σκαρφάλωσε στο 5,1% πληθωρισμός. Εκτοξεύθηκαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια ρεύματος. Έχουμε φάει κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί οι υπουργοί λένε ότι ζούμε το θαύμα της ευζοίας στη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω το τελευταίο. Δεν πανηγυρίζουμε. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη
0: κατάσταση. Κάποιοι συνάδελφοί σας πανηγυρίζουν όμως.
1: Πληρώνουμε πάντως
2: προκαταβολικά. Νομίζω ότι την αίσθηση δεν τη διαθέτει η αντιπολίτευση υπό την έννοια των ανέξοδων υποσχέσεων. Διότι, ας πούμε, επειδή θέσατε πάρα πολλά τώρα και πρέπει να έχουμε ένα διατάφτα, οι 120, οι 72 δόσεις που γίνανε 120 είναι κάτι που χαιρετίζει ο επαγγελματικός κατά βάση κόσμος και ελεύθεροι επαγγελματίες, μη μισθωτοί κατά βάση και οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό χρειάστηκε μια σκληρή διαπραγμάτευση του Υπουργού Οικονομικών και Πρόεδρου του ΕΚΟΦΗΝ, του Eurogroup, του κ. Περακάκη, ο οποίος χρειάστηκε να δώσει μια μάχη για να πείσει ότι δεν είναι σαφώς. Και αυτό φαίνεται, επιβεβαιώνεται, η Ελλάδα που ήμασταν το 2019, έχουμε αξιοπιστία. Και αυτό φαίνεται και από τις αναβαθμίσεις που έχουμε πάρει, τις επενδυτικές βαθμίδες. Άρα είναι κάτι ουσιαστικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, όταν μας λέει, δεν είμαστε δηλαδή αρνητικοί, όταν μας λέει ο κύριος Τσίπρας να βάλουμε, να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Δεν είμαστε επί της αρχής αρνητικοί. Όμως τα υπερκέρδη θα έρθουν αυτού του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027. Άρα αυτό δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Δεν είναι αμέσου αποδόσεως. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Ήδη τα διελιστήρια έχουν δώσει 87 εκατομμύρια με τις επιδοτήσεις που συνεισφέρουν. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο που αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς λειτουργούμε μέσα σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Υπάρχει το η ορφή δαπανό. Αν δεν ξεπεράσουμε, δηλαδή, αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, τη μείωση στο μισό, 4 δις κοστίζει ο ειδικός φόρος κατανάλωση, στο μισό 2 δις. Θα πρέπει αυτά να προστεθούν στις δαπάνες που ήδη έχουμε κάνει. Και που ήδη λέει η αντιπολίτευση, κοιτάξτε τώρα, τι λέει η αντιπολίτευση, έκανε ένα πρόγραμμα ΔΕΘ, κ. Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ, 7 δις την τετραετία, με αυτό που λέει, αν αυτά που τάζει είναι 7 δις τετραετία, θα είναι ένα θαύμα. Δεν γίνεται. Και ο κύριος Τσίπρας έκανε, η Ελλάδα δηλαδή, ένα πρόγραμμα με 7,5 δις ανά έτος, 28, 30 δις την τετραετία. Λοιπόν,
0: για να έχουμε μία σχέση.
2: Σοβαροί σε αυτά που βεβαίως λέμε. Και έρχονται, συγγνώμη κύριε Τραφική.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Και άλλα μέτρα να πάρουμε. Μα ήδη αυτά που τάζει η αντιπολίτευση ξεπερνάνε τα δαπάνη δαπανό. Αν πάρουμε και άλλα μέτρα, πώς θα τα υλοποιήσουμε?
0: Κατανοητό.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και εμείς. Προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους. Πολιτικά Ποια κυβέρνηση θα ήθελε να αυτοκτονήσει πριν τις εκλογές? Θα ήθελε καμία κυβέρνηση να λειτουργήσει αυτοκτονικά? Όχι. Άρα εμείς προσπαθούμε να μπορέσουμε μέσα στα πλαίσια αυτά να βρούμε λύση. Αν η Ευρώπη μπορέσει και δώσει το OK με κάποιο τρόπο, όπως θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο, Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών Μελών, να δοθεί μια διέξοδος διαφυγής για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ευχής έργο να γίνει να το υλοποιήσουμε.
0: Ναι, επειδή αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, βλέπω
2: να
0: εδώ...
2: Να και σήμερα στη Φλόρνα με τον κύριο
0: Τσουκαλά. Ωραία, εξαιρετικά. Λέει τώρα, έχω μία δήλωσή του χθεσινή, που λέει για τις 120 δόσεις που είπατε. Ότι ναι, η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, λέει ο κ. Τσουκαλάς, απλά να εξαπατήσει. Και το λέει αυτό, εντάξει, γιατί το επιτόκιο παραμένει όσο ήταν και στις 72 δόσεις, 5,84 και όχι
2: 3%. Εντάξει, είπαμε ότι είναι ξανά είναι το ρεαλιστικό, το επιτό, με το ανέξοδο και μάλιστα, το ακουστολόγητο και το ευθέο. Δεν μπορεί. Ναι. Κάποια πράγματα για να εφαρμοστούν πρέπει να πατάνε σε συγκεκριμένα δεδομένα. Εμείς ούτως ή άλλως σας είπα ότι έγινε και μια διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να εισπράξουν και τα ταμεία, η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ από την άλλη. Πρέπει να εισπράξουν.
0: Και να κλείσουμε αν μου επιτρέψει Ελένη.
2: Το χρεών, αυτό να πω. Μέσα σε αυτά πρέπει κάθε φορά, γιατί λένε αυξήθηκαν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Μέσα σε αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη, να μην ξεχνάμε ότι είναι μεγαλοφυλέτες που πάνω σε αυτά μπαίνουν προς αυξήσεις και πανωτόκια, πανωτόκια, πανωτόκια κάθε φορά. Mm-hmm. Είναι μεγαλοφυλέτες οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Κατανοητό.
2: Από χρόνια δεν μπορεί.
0: Πριν σας κλείσουμε, γιατί.
2: Δυστυχώς με βάση τρόπους που έχουν, το έχουν δυστυχώς.
0: Μας πιέζει και ο χρόνος, κυρία Ευθυμίου, ιστερόγραφο. Ρώτα Ελένη αυτό που με ρωτούσε σε σχέση με τις χείρες και τους χείρους.
1: Εντάξει, θα μου επιτρέψεις αυτό, ένας εργατολόγος θα μας απαντήσει.
0: Μη συνεχίσεις. Γιατί.
1: Ωραία, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, γιατί δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από ακροατές για τις συντάξεις χειρίας. Μία χείρα η οποία παίρνει το 75% της συντάξεως του συζύγου. Τώρα θα παίρνει όλη τη σύνταξη, θα πηγαίνει στο 100%, γιατί μας έχουν έρθει αναφορές ότι δεν έχουν πάει από το 75%
2: στο 100%.
0: Πέστε μας πώς είναι, ναι.
2: Η σύνταξη είναι το 70%. Η σύνταξη χειρίας, δηλαδή, αν είμαι εγώ χείρα, χτυπώ ξύλο, και θα πάρω το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου από την αρχή. Τι έλεγε ο νόμος?
0: Θα πάρετε και τη δική σας σύνταξη και το 70%.
2: Ναι, τη δική μου εξιδίου δικαιώματος, λόγω γύρωτος ή αναπηρίας,
0: ναι,
2: μπορεί να είναι και λόγω αναπηρίας.
0: Σωστό.
2: Είναι το 70% της σύνταξης της χειρίας.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Πού είναι το
1: κάτι
0: πρόβλημα?
1: Ακόμη. Υπάρχει περίπτωση που επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε: δεν έχω σύνταξη δική μου. Πέθανε ο σύζυγος, έπαιρνα το 70% του συζύγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα δούμε αύξηση ή παραμένει με το 70% του συζύγου?
2: Πάμε να το εξηγήσουμε. Από την αρχή λοιπόν παίρνουμε το 70%. Εντάξει.
0: Mm-hmm. Τέλειωσε αυτό, ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι θα παραμείνει. Δεν παίρνουμε το 100%. Το ξεκαθαρίζουμε για όλους αυτό. Τι γινόταν μετά την τριετία με τον νόμο Κατρούγκαλου? Έπεφτε, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Το 70% γίνεται
0: 35%.
2: Καταλάβατε.
0: Αυτό καταργήθηκε τώρα. Και... καταργείται αυτό.
2: Καταργήθηκε. Το καταργήσαμε τώρα. Ποιους αφορά αυτό, συγγνώμη, ποιους αφορά αυτό, τους συνταξιούχους που έγιναν συνταξιούχοι χειρίας, δικαιούχοι χειρίας, σύνταξης χειρίας, από το Μάιο του 2016 και σε εξής, μέχρι σήμερα. Αυτούς αφορά.
1: Να κλείσουμε με κάτι χαρούμενο.
2: Ποιοι είδαν αυξήσεις και μπορεί να
0: το πει ολόκληρο, κάτσε λίγο, Λένη.
2: Να το ολοκληρώσω. Ποιοι είδαν αυξήσεις και μπορεί να είπαν, δεν έφτασε στο 100%. Κάποιοι 8.500 είχαν υποστεί την περικοπή από το 70 στο 35.
0: Ναι.
2: Αυτοί είδαν τις αυξήσεις από το 35 στο 70. Διπλασιάστηκε δηλαδή. Αλλά στο 70, εκεί είναι ο κόφτης.
1: Και να μας πείτε κάτι, ευχαριστώ. Να μας πείτε εάν θα έχουμε χριστουγεννιάτικο καλάθι.
2: Συγγνώμη λίγο, 75.000 δεν είδαν την περικοπή. Κάποιοι έπρεπε να είχαν υποστεί την περικοπή με βάση τον Κατρούγκαλο. Αυτή παρέμεινε στο 70%.
0: Πάμε στο. Έχουμε
1: πείτε μας γρήγορα. Χριστουγεννιάτικο καλάθι θα έχουμε τελικά με εκτός 25%, γιατί έρχονται πίσω από την πόρτα.
0: Έχουμε στήσει μια πρόταση. Ναι, πάμε.
2: Λοιπόν, αυτά τα κανονίζει και τα προτεραιοποιεί, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι. Εγώ δεν έχω να προσθέσω.
0: Κυρία
2: κάτι, εμείς ως Υπουργείο καταθέτουμε πάντα τις προτάσεις και αυτές τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αυτές τις κοστολογεί ξανά και τις αξιολογεί.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: καλή
0: κυρία Άννα Ευθυμίου. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλή

0: Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε, γιατί είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 12. Είχαμε προαναγγείλει τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας βρίσκουμε στη Φλόρινα.
2: Με βρίσκεται να φεύγω από το πράγμα του Νεστορίου στην Καστοριά. Για να κατευθυνθώ προς τη Φλόρινα.
0: Ναι, γιατί μας λειτουργήσε το... Δεν είναι το ράδιο Αραβίλα, είναι το... Η Άννα Ευθυμίου μας είπε ότι συναντηθήκατε.
1: Όχι, θα και... συναντηθούμε.
0: Α, θα συναντηθούμε.
1: Θα συναντηθούμε στη Φλόρινα.
2: Θα μιλήσουμε μαζί το βράδυ
0: σε μια εκδήλωση
2: του εργατικού κέντρου.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να το συνδέσω λίγο, γιατί αναφέρθηκα σε εσάς, αν βούζω το αυτή σας, εγώ είμαι υπεύθυνος. Λοιπόν, Τσουκαλάς για 120 δόσεις. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει. Το θέσαμε υπόψη της κυρίας Ευθυμίου, γιατί είναι και η αιμονή στο επιτόκιο 5,84. Για να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί παρότι φεύγει από τις 72 δόσεις και πάει σε 120.
2: Όταν έχουμε μία πρόταση, την οποία οι ίδιοι λέγανε τον Ιούλιο, τις 72 δόσεις τις κάναν τον Ιούλιο, όπου λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν 120 δόσεις. Όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε 120 δόσεις 27 Αυγούστου, στις 28 Αυγούστου, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για μνημείο ανοησίας. Ο κύριος Περακάκης για ανεφάρμοσες προτάσεις. Και τελικά ο Πρωθυπουργός ήρθε επικοινωνιακά να πει 120, αλλά χωρίς να μας εξηγεί το λόγο, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, χωρίς να περιλαμβάνει οφειλές του 25 και του 26, χωρίς να δίνει το δικαίωμα σε εκείνους που έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων των προσφάτων, που είναι πολύ λίγοι, να μπουν στη ρύθμιση.
0: Να μετακινηθούν.
2: Και με ένα επιτόκιο 5,84%, ενώ και ο εξοδικαστικός, αλλά και η προηγούμενη ρύθμιση 120 δόσεων το 2019, είχε 3%. Και κάνουμε μια απλή ερώτηση. Θεωρεί δίκαιο ο Πρωθυπουργός άνθρωποι οποίοι, επειδή δεν μπορούσαν λόγω έλλειψης ρυθμιστικών πλαισίων, έχουν βαρεθεί με τόκους τα 7 χρόνια που αρνιόταν να κάνει 120, να πληρώσουν αυτούς τους τόκους?
0: Μάλιστα. Και το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει, πέστε μας ακριβώς τη ρύθμιση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
2: Εμείς λέμε 120 δόσεις που να μπορούν να μπουν όλοι, επιτόκιο 3%, να μπορεί να μπει οποιοδήποτε έχει και άλλη ρύθμιση.
0: Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
2: Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και πόνου συνέπειας έως και 30% στο κλείσιμο της ρύθμισης, αν την έχει τηρήσει. Έως και 30% ανάλογα με το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ κάθε επιχείρησης ή κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τους αλλοείς.
1: Μία το μεσημέρι. Σε μία ώριτσα από τώρα.
0: Μία το μεσημέρι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό. Ναι. Αναμένεται να κλείσει ο Θερμαϊκός.
0: Λοιπόν,
1: να καύσιμα ζητάνε.
0: Ναι. Καύσιμα ζητά.
1: Για να μπορέσουν να δουλέψουν.
0: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά που λέει και τα τραγούδι. Λοιπόν, με τα καύσιμα τι γίνεται εδώ? Όλοι λένε, και άκουγα το πρωί τα πρωινάδικα, κύριε Τσουκαλά, ότι αν δεν πέσει πολύ στο 1,10-1,20 το πετρέλαιο θερμάς, δεν πρέπει κανείς να αγοράσει πετρέλαιο θερμάς.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αναμένουμε και έναν ντόμινο ανατιμήσεων γενικότερα. Μιλάμε για το καλάθι της οικογένειας από το σούπερ μάρκετ που είναι πανάκριβο. Ναι. Θα γίνει ακόμη πιο ακριβό. Δηλαδή, πόσο πιο πάνω.
0: Αλλά εδώ δεν λέγανε τα καρτελάκια που θα δείχνουν, τα καρτελάκια που θα δείχνουν τη μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ? Πού είναι τα καρτελάκια, κύριε Τσουκαλά?
2: Τα περιμένουμε τα καρτελάκια. Μα εδώ, από τους κωδικούς που λέγανε ότι μειώθηκαν για το επόμενο διάστημα, μόνο 300 δηλώνουν ότι παραμένουν μειωμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Πού είναι οι μειωμένες τιμές? Ακόμα και στα καύσιμα, ακόμα και στην ενέργεια. Δείτε, η χθεσινή της Ελστάτ λέει ότι στην ενέργεια έχουμε αύξηση 18,8%, ενώ η Ευρώπη έχει περίπου στο 10%.
0: Στο 10%. Και έχει άλλες 10 χώρες οι οποίες έχουν μειώσει και το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Μα εννοείται. Αυτές μειώνουν, αλλά ο Πρωθυπουργός περιμένει να πάρει άλλο.
1: Πάντως αυτό, κύριε Τσουκαλά, μας σχολιάσετε λίγο νωρίτερα. Η κυρία Ευθυμίου είπε ότι υπάρχει ένα πλαφόν, ένα ταβάνι δαπανών. Όταν έχουμε τις δαπάνες μας σε ένα σημείο, πώς θα ανεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Περιμένουμε έγκριση. Γιατί είναι πολυπαραγωγικό.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνεται ντόμινο.
0: Τα γαλάζια σου γράμματα. Βάλε σε παρακαλώ σε λίγο τα γαλάζια σου γράμματα να το παίξουμε μόλις τελειώσει, κύριε Τσουκαλά. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πει ότι άμεσα μπορούν να δοθούν 300 εκατομμύρια για το επόμενο τρίμηνο ως ελάφρυνση από τον προϋπολογισμό. Είναι θέμα, και ξέρετε στον προϋπολογισμό τι προτεραιότητες βάζεις. Αντί να βάλει προτεραιότητα να δίνει σε συμβούλους του κράτους, να τα δώσει εκεί. Καμία άδεια δεν χρειάζεται. Και το θέμα της εξαίρεσης οροφής δαπανών, αυτό καθέσει νωρίτερα.
0: Τώρα θα βγάλουμε είδηση.
2: Αλλά,
0: ναι,
2: εμείς έχουμε πει και τον μόνιμο μηχανισμό, όπου τα υπερέστατα το ΦΠΑ θα πηγαίνουν σε μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν χρειάζεται καμία άδεια προφανώς και δεν επιβαρύνει καν τον προϋπολογισμό.
0: Και είναι και κοινωνικά κάνει... δίκαιο. Από εκεί που τα παίρνεις, εκεί να τα δίνεις κιόλας.
2: Έχει να κάνει με έσοδα τα οποία δεν τα έχεις προβλέψει.
0: Έτσι.
1: Μα αυτά όμως γίνονται οι πληρωμές για τη μείωση του χρέους.
0: Ελένη μου, μισό λεπτό. Έχουμε σήμερα πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά. Άκου, Ελένη. Που λέει καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ξέρουμε πολύ καλά, και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ επίσημα για αυτό το πρωτοσέλιδο καμπανάκι για ακυβερνησία?
1: Πού το βασίζει?
2: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα υπάρξει κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
0: Το ξαναλέτε λίγο γιατί δεν ακούστηκε.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα υπάρξει σταθερή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές, σοφόν το σαφές και το λιτό της έκφρασης και του σχολιασμού. Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: να είστε καλά.
0: Κύριε Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Τα γαλάζια σου γράμματα θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε μετά. Γεια σου Νίκο Κακαρίκο. Λοιπόν, σε λίγο, ναι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη ιδιοκτησία, ούτε να τις δανειστούμε. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής πρωτοκόλων ανταλλαγής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία του Βουλγαρού ομολόγου του Ρουμέν Ράντεφ. Για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, τόνισε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής των κοιμηλίων. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει τα 48 κοιμήλια τα οποία θα εκτίθενται στο Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα αποδοθούν στις μονές Οικοσιφήνης Αστιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητροπόλη Σερών και Νιγρίτης ανάλογα με την προέλευσή τους από όπου λαιλατήθηκαν το 1917 από τους Βούλγαρους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Βουλγαρία παραδίδονται τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μία από τις 4 ταφές στον Αγίο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965, όπου ο Τσάρος το 1998 είχε στην επιρροή του τη συγκεκριμένη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», δηλώνουν οι αλλοίς που βρίσκονται για τρίτη ημέρα αγκυροβολημένοι στα παράλια, την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με ναυτικό αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με ενίσχυση από άλλα 50 σκάφη, ενώ κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στην πόλη να επισκεφθεί το λιμάνι και να συζητήσει μαζί τους. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την χτεσινή συζήτηση που είχε μαζί τους, ενώ στη μία το μεσημέρι θα επισκεφθεί τους αλλοίς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα επισκέπτεται το Επταπύργιο, όπου έχει επαφές με τοπικούς φορείς για το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του νησιού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιμένουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλει και 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν κατά τόπους μέχρι και 9 μποφόρ. Κάλπασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβρη με 5,1% στη χώρα μας από 3,7% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Στον ανακριτή σήμερα οι πρώτοι 9 συλληφθέντες για την απάτη με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. Στη σύλληψη ενός 18χρονου για εμπορία ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Οικαιών μετά από καταγγελίες για διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με κάναβη βάρους περίπου 1 κιλού και 17 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων. Στη διεθνή επικαιρότητα άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο Βίλνιους μετά το συναγερμό για ύποπτο ντρόν. Έμεινε κλειστό για λιγότερο από μία ώρα. Είχαν απογειωθεί μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά από αναφορά ότι ντρόν εισερχόταν στην Λιθουανία από τη Λευκορωσία. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους όλης της χώρας, με πάνω από 2.000 συλλήψεις μαθητών από την αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τον ίδιο καιρό έχει και η Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει,
4: το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
3: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.
1: Και ζωή μουσιού στη ρύθμιση του ήχου και την ευρύγηση. Πήρε τη σκυτάλη από τον άξιο Νίκο Κακαρίκο. Και είναι η κυρία Ζωή Μούσιου με το εκπληκτικό χαμόγελο. Εσείς δεν... Πήρε τη σκυτάλη από τον άξιο Νίκο Κακαρίκο. Και είναι η κυρία Ζωή Μούσιου με το εκπληκτικό...

0: Οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες? Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Και πάμε στο πρώτο μας θέμα για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας, Ελένη Ιατρού.
1: Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο αεροδρόμιο τον βρίσκουμε. Πρόκειται να έρθει στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Με το καλό να σας δεχθούμε, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Το αντίστροφο συμβαίνει, φεύγω από την Όμο τη Θεσσαλονίκη.
1: Φεύγετε, λάθο, κατάλαβα.
0: Δεν πειράζει.
1: Οπότε είστε στο κλίμα τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
2: Το αντίστροφο κλίμα σε σχέση με την Αθήνα. Πραγματικά το έχει καλοκαίρι.
0: Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, να σα πάμε όμω γρήγορα στο χώρο τη υγεία, γιατί συνεχίζει να λειτουργεί η ογκολογική κλινική που εντοπίστηκε να λειτουργεί χωρί άδεια. Σε 13 μέρε δόθηκε η προθεσμία, αντίστροφα μετρά ο χρόνο, για να φύγουν οι 46 ασθενεί, οι οποίοι παραμένουν ακόμη μέσα. Τι θα γίνει μετά, θα δούμε. Συνταγογραφούσαν οι γιατροί, όπω ο συγκεκριμένο γιατρό, πνευμονολόγο, συνάδελφό σα, τη ειδικότητά σα, φάρμακα αντικαρκυνικά πανάκριβα για χημειοθεραπείε. Τι γίνεται τελικά με το χώρο της υγείας και πόσες μπορεί να είναι αυτές οι κλινικές, γνωρίζετε, για την έρευνα?
2: Θα ήθελα καταρχήν να τοποθετηθώ γενικότερα, λέγοντας ότι προφανώς όλοι πρέπει να λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του νόμου και των ρυθμιστικών αρχών. Έτσι. Αυτό είναι μια βασική αρχή, ανεξαρτήτως λεπτομεριών. Όμως υπάρχει διαβάθμιση στην παραβατικότητα. Την άλλο πράγμα, να πουλάς και για μεταξωτές κορδέλες, για να το πω ευγενικά, ότι θα κάνεις πλασμαφαίρεση σε έναν άνθρωπο και θα μένει για πάντα νέος ή θα του βγάζεις τα σκουλίδια του αίμα και άλλες τέτοιες απάτες που γινόντουσαν στην Αθήνα. Την άλλο πράγμα, να κάνεις μια ζωή χημειοθεραπείες. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος μια ζωή έκανε χημειοθεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα στο Θεαγένειο. Άρα είναι ένα θέμα στο οποίο έχει εκπαιδευτεί και το ήξερε. Το ότι χωρίς άδεια λειτουργίας γινόντουσαν είναι απαράδεκτο, αλλά είναι πολύ λιγότερο, κατά τη γνώμη μου, έτσι, τη γνώμη μου λέω, μικρότερο το πρόβλημα από ότι είναι να ξεγελάς τον κόσμο και ο κόσμος
1: να πέφτει σε την παγίδα και να φέρει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Δεν είναι όμως μόνο
2: τώρα, δεν είναι ακριβώς η παγίδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να το πω.
1: Η παγίδα είναι, η παραπληροφόρηση δεν είναι παγίδα.
2: Να πω λίγο κάτι. Εδώ φταίνε και δύο, όπως ο έρωτας θέλει δύο. Έτσι και αυτού του τύπου οι απάτες θέλουν δύο. Θέλουν τον απατεώνα συνάδελφο, ο οποίος υπόσχεται πράγματα ανεφικτά να μείνει για πάντα νέος με μη επιστημονικά τεκμηριωμένες
0: να βρίσκουν
2: θεραπείες.
0: Με επίφορα αυτιά.
2: Και τα αυτιά τα οποία διατηρούν για τον εαυτό του την ιδέα ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους κοινούς που είναι σαν και εμάς. Και επειδή είναι λίγο πιο διάσημοι, έχουν λίγο περισσότερα χρήματα, θα κάνουν θεραπείες ταγμένες που θα τους διαφοροποιήσουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους.
1: Πάντως ο συνάδελφός σας, ο πνευμονολόγος, μια χαρά συνταγογραφούσε σε μη καρκινοπαθείς χάματα, φάρμακα και θεραπείες, χημειοθεραπείες.
2: Μου επιτρέπετε. Έχω δυσκολία να πιστέψω. Δεν είμαι ένα κριτική αρχή, έτσι. Το τονίζω. Και δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της δικογραφίας ή της έρευνας. Υπάρχει μια πιθανότητα, εγώ θα πάρω ένα καλό σενάριο. Επειδή κάποιος δεν ήταν ασφαλισμένος και δεν μπορείς να συνταγογραφήσεις σε ιδιωτική κλινική σε ανασφάλιστο φάρμακα, δεν μπορείς, αν κάποιος είναι ανασφάλιστος, δεν μπορεί μια ιδιωτική κλινική ή ένας ιδιώτης γιατρός να συνταγογραφήσει φάρμακα, παρά μόνο ένας γιατρός του δημοσίου. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να έχει όντως καρκίνο, κάποιος ασθενής, να πήγε εκεί και να συνταγογραφήθηκαν φάρμακα στο όνομα κάποιου άλλου. Απαράρεκτο μεν, αλλά μπορεί να μην έγινε με τόσο κακή πρόθεση ώστε να ζημιωθεί το δημόσιο, και προφανώς είμαι 1000% σίγουρο.
0: Μπορεί να ήταν ανασφάλιστος.
2: Ότι δεν δόθηκαν καρκινικά φάρμακα σε άνθρωπο που δεν είχε καρκίνο μόνο και μόνο για να γίνει συνταγογράφηση.
0: Να ρωτήσω τώρα, κύριε Βασιλακόπουλε, εγώ δεν θέλω να πάμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να το διευρύνουμε λίγο από το θέμα όπως το έθεσε η Ελένη Ιατρού και να ρωτήσω, ένα, πρέπει να επαναλειτουργήσει, να επαναθεσμοτευτεί

0: διευθυνθεί και να επαναθεσμιστεί και να ξαναλειτουργήσει το ΠΕΣΥ, αυτό το ειδικό σώμα επιθεωρητικό, το ράμπο της υγείας, για να μην περιμένουμε θανάτους διασύμων όπως του Γιώργου Μαζονάκη, και ανακάλυψαν ξαφνικά τα παράνομα ιατρία, τα κέντρα ευζωίας, τα κέντρα αισθητικής, μέχρι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θηλυκού γένους είχε τέτοιο και ελέγχθηκε και λοιπά, στην Καβάλα δεν ξέρω που ήταν. Λοιπόν, νομίζω ότι προς τα εκεί οδηγείται η σκέψη, αλλά εσείς είστε πιο ειδικός.
1: Νομίζω ότι ποτέ αυτή η υπηρεσία του κράτου δεν καταργήθηκε, απλά μεταφέρθηκε σε άλλη αρχή. Ως εκ τούτου πάντα υπάρχουν έλεγχοι και είμαι υπέρ όλων των ελέγχων και είναι, θα έπρεπε να συγχαρούμε για τον Υπουργό που σκέφτηκε και δημιούργησε αυτό το application, το οποίο μπορεί να προλάβει και να βρίσκει ανθρώπους που διαφημίζουν πράγματα μη ρεαλιστικά ή μη εφικτά. Έχοντας πει αυτό,
0: ναι, μέσα σε αυτούς όμως είναι και ο κύριος Πατούλης.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ελέγχεται από τη δικαιοσύνη με αυτή την έννοια.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ωραία. Όποιος ελέγχεται δεν σημαίνει ότι είναι και παράνομο.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, δεν λέω.
1: Δεν σημαίνει κάτι. Ναι, ναι. Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να πω κάτι βασικότερο. Πάντα είμαστε 64.000 γιατροί που ασκούμε ιατρική στην Ελλάδα. Στους 64.000 μπορεί να βρεθούν και 300-400 οι οποίοι να ξεφεύγουν από την ιδεοντολογία ή ακόμα και να παρανομούν. Προφανώς. Μακάρι να εντοπίζονται και να τιμωρούνται όλοι και να μην υπάρχει καμία παρανομία στην Ελλάδα. Βασιά πεποίθησής μου είναι ότι ο παράνομος πάντα προηγείται του νόμου. Ναι. Όσα ελεγκτικά συστήματα και να βρει κανείς, αν κάποιος θέλει να κάνει απατεωνιά, να σας το πω έτσι, θα βρει έναν τρόπο να κάνει απατεωνιά.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, εμείς από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο, τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και από την εκπομπή μας, το Πανόραμα Επικαιρότητας, και εγώ και η Ελένη Ιατρού έχουμε πει ότι στην Ελλάδα έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο.
2: Αδιαπραγμάτευτο.
0: Αδιαπραγμάτευτο. Από εκεί ξεκινάμε. Έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, συγκροτημένους ανθρώπους που τους φυλάνε στα χέρια. Τι να θυμηθώ από τον αείμνηστο Σπύρου που είχε σώσει 25-30.000 κόσμο με το.
2: Έρχονταν στο εξωτερικό για να φύγει.
0: Ναι, και σήμερα εν ζωή δεκάδες, εκατοντάδες γιατρούς για τους οποίους λέμε Α, ο τάδε. Και είμαστε περήφανοι για αυτούς τους γιατρούς. Έτσι. Αυτό να το λέμε. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι καταπληκτικοί γιατροί. Τελεία.
1: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία που λέτε και σας ευχαριστώ, διότι η ιατρική είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τον γιατρό του. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχει σημασία να καταλαβαίνει και λίγο, γιατί είναι και λίγο η ευθύνη του κόσμου, κάποιες βασικές αρχές. Δηλαδή, οι ιατρικές ειδικότητες είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν περιγεγραμμένες στο Υπουργείο Υγείας. Εγώ είμαι πνευμονολόγος. Μπορώ λοιπόν να θεραπεύω, να διαγνώσκω και να θεραπεύω νοσήματα του πνεύμονος. Αν επειδή είμαι πνευμονολόγος, πάρω το πρώτο συνθετικό της λέξης πνευμονολόγο, που είναι το πνεύμα, και σας πω ότι φέρνω και τα πνεύματα, είμαι σαμάνος και θα σας κάνω καλά με τα πνεύματα. Okay.
2: Κβαντική ιατρική υπάρχει, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα κβαντική ιατρική.
0: Το τραγούδι Ζωή Μούσιου, πώς το λέει, Ινοπνεύματα. Που λέει ο Λάκης Λαζόπουλος με τα ενοπνεύματα.
1: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει δύο συντονισμός, δύο ανάδραση. Αυτά είναι, να το πω έτσι ευγενικά, παζομαρό απατεωνιές. Μηχανήματα που να βρίσκουν τα σημεία του οργανισμού και να τους θέλουν. Κοιτάξτε τώρα, αυτό προσπαθώ να πω, απατεώνες, το λέω ευγενικά, υπάρχουν πάντα στη ζωή. Δυστυχώς υπάρχουν και σε εμάς τους γιατρούς. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τώρα με γαργαλάτε.
2: Να λέει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική.
0: Μπράβο.
2: Γι' αυτό και το ρώτησα. Η κυρία Καριστιανού είπε χθες προχθές ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Μάλιστα, είπε θα κάνει και δώρο στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ένα μικρό λέιζερ για να καταλαβαίνει ότι είναι της ιατρικής η κβαντική ιατρική.
0: Το είπε και στην εκπομπή του Βασίλη του Πεκλάρη και της Εύση Τζαμπάζη από εδώ. Και το είπε και στο Χατζηνικολάου.
2: Στο ενώπιον, στον οποίο μία μέρα μετά.
0: Έτσι.
1: Σας παραπέμπω Στην συνέντευξη που είχε δώσει ως μία πληγήσα χαροκαμένη μητέρα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο είχε πει σε πανελλήνια προβολή ότι δεν έχει καμία πολιτική φιλοδοξία και δεν πρόκειται να ιδρύσει κόμμα. Σε τρεις μήνες άλλαξε την άποψή της. Άρα θα ήθελα να σας πω ότι η άποψη της κυρίας Καριστιανού στην εγκυρότητά της δεν με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Διαβεβαιώνω τους Έλληνες πολίτες και τους ακροατές ότι πουθενά σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου, και είμαι πανεπιστημιακός που έχω ζήσει και εργαστεί στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στη Γαλλία, πέρα από τα συνέδρια που γυρνάω, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κβατική ιατρική, πουθενά δεν υπάρχει βιοανάδραση, βιοσυντονισμός. Και όλα αυτά τα. Εντάξει, να το πω.
0: Για να σας έχουμε μαζί με την κυρία Καριστιανού ταυτόχρονα στη γραμμή, για να ακούσουμε τις επιστημονικές σας απόψεις. Γιατί και η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι να είμαι με την κυρία Καριστιανού, να είμαι με τον όποιον συνάδελφο θέλετε. Απλά κοιτάξτε να δείτε, σε μία αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει, πώς να σας το πω, και κάποια διαδικασία αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή,
2: αν εγώ.
1: Να σας πω λίγο τι συνέβαινε την εποχή του κορονοϊού που δημιούργησε πολύ κακή εικόνα στους πολίτες. Προσπαθούσαν οι δημοσιογράφοι να παρουσιάσουν δύο απόψεις. Και είχαν έναν υπέρ των εμβολίων, έναν σκεπτικιστή ή εναντίον των εμβολίων. Αν έπαιρνε στον ιατρικό κόσμο, το 85-90% ήταν αναφανδόν υπέρ των εμβολίων και ένας εναντίον. Αφήστε με λίγο να πω. Για να πάρει ο κόσμος ένα σωστό μήνυμα, θα έπρεπε να έχουμε 10 γιατρούς, να ρωτάμε τη γνώμη τους και 9 να μας πούν υπέρ των εμβολίων, ο ένας εναντίον. Αλλά τι είχαμε, έναν από τη μία πλευρά και έναν από την άλλη. Αλλά τι έλεγε ο κόσμος, υπάρχουν δύο ισοβαρές απόψεις. Όχι, δεν υπάρχουν δύο ισοβαρές απόψεις.
0: Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Το κρατάμε. Πάντως η δικιά σας άποψη έχει άλλη βαρύτητα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βασιλακόπουλε, που είσαστε μαζί μας. Ήταν ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθηγητής θερμονολογικής και κρατικής θεραπείας. Καλή επιστροφή στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: οπα! Αυτά είναι εκεί. Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή μου φίλη.
0: Αυτά κάνει μουσιού με ράκλωσε γιατρού τώρα.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα μπορούμε να τη μαζέψουμε τώρα.
1: Στην Θεσσαλονίκη, ναι, Αλέξανδρε.
0: Ναι, το κορίτσι μέχρι.
1: Έτσι, και πού να σε πάω τη Βαρκάδα. Θα σε πάω στο Θερμαϊκό Βαρκάδα τώρα, γιατί βγαίνουν τα καΐκια. Βγαίνουν στο Θερμαϊκό, πάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε συμβολικό αποκλεισμό.
0: Τίμο.
1: Τίμο Φακαλή, τον ντρόουν.
0: Τον ντρόουν μα, τον ντρόουν μα. Ναι, ναι, ναι.
2: Καλό το μεσημέρι, εδώ είμαστε σε ένα καΐκι εν φλό στο Θερμαϊκό κόλπο.
1: Σε καϊκί.
2: Και είμαστε στην πρώτη μπούκα, εκεί που είναι κυραβωνημένο το αντιρροπολικό βέλος, όπου αυτή την ώρα προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.
1: Μπούκα για τα καύσιμα. Θέλουν φθηνότερα καύσιμα, τι γίνεται.
2: Θέλουν φθηνότερα καύσιμα, γιατί έχει τριπλασιαστεί το κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου. Από 50 με 60 λεπτά έχει πάει στο 1,40, ενώ η επιδότηση δεν έχει αυξηθεί από το κράτος. Είναι στα 12 με 15 λεπτά.
0: Τιμό.
2: Τιμό. Ναι, Αλεξανδρέ.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Χθες παρουσία του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς. Ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος τέλος πάντων, είπε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ γέμιζα, φουλάρισα το καραβάκι μου, την στράτα μου, πώς τα λένε αυτά και λοιπά, με τόσα χρήματα και τώρα χρειάζομαι τόσα.
2: 600 ευρώ είπε ο άνθρωπος ότι γέμιζε το καΐκι του, το φούλαρ του
0: καΐκι. Καΐκι,
2: τώρα,
0: έτσι,
2: και τώρα θέλει γύρω στα 1400 ευρώ.
0: 1400. Και λέει, ελάτε πάρτε το και πάντε βγάλετε εσείς μεροκάματο και πληρώστε εσείς τα 1600.
2: Το ζητούμενο είναι στην πράξη ότι οι ψαράδες λιγοστεύουν οι νέοι. Αφενός, αφετέρου, εμείς φρέσκο ψάρι δεν θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και αυτό γιατί δεν ψαρεύουν οι άνθρωποι. Οπότε ό,τι κυκλοφορεί πλέον είναι είτε κατευθυγμένο είτε από το εξωτερικό.
0: Σε μισή ώρα θα
1: ήδη έχουμε ελλείψεις πάντως, να ξέρετε κι εσείς και οι ακροατές. Ελλείψεις στο φρέσκο ψάρι.
0: Έχουμε. Θα ψαρεύουμε μόνοι μας από ό,τι φαίνεται. Εκεί στην άκρια, στην ακρούλα.
1: Τα άκουσε πάντως. Άκουσε και παράπονα ο κύριος Τσίπρας από τους αλλήλους.
0: Δεν τα άκουσε. Ναι, μόνο που δεν είναι κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να τα ακούει. Λοιπόν, θα πάει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης εκεί σε μισή ώρα.
2: Σε λίγο, ναι. Μία η ώρα αναμένεται να πει εδώ στη πλατεία Αριστοτέλους ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εδώ τώρα ψαλά θα ανοίγουν επιρρυσούς. Και έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα στο Θερμαϊκό κόλπο. Αρχίζουν και οι κόρνες από τα καΐκια, βγαίνουν σιγά όλα τα καΐκια από το Θερμαϊκό.
0: Σε λίγο άλλος για τη βάρκα μου θα ακούμε αυτή τη γνωστή κινηματογραφική ταινία.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το γυαλό και τα καράβια και τον Τίμο Φακαλή και πάμε στο γιατί κουλές στενάζει και αμπάρες τρίζουνε. Εκεί είχαμε την επίσκεψη του αρχηγού της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε αυτό τον ιστορικό τόπο, το πόσιμο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Γεωργία Ελετσοπούλου, η καλή μας συνάδελφος που παρακολουθεί την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Γεωργία, σ' ακούμε.
1: Αλέξανδρε, καταρχάς να πούμε ότι είναι η τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μέλη έχει η Θεσσαλονίκη, μέλη. Μα δεν είναι μόνο Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, όλοι πλακώσαν στη Θεσσαλονίκη.
1: Και γι' αυτό ακριβώς επισημαίνω, η τέταρτη φορά από 31 Αυγούστου που είχε κάνει τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, την παρουσίαση του προγράμματος, τη συνέντευξη τύπου. Τώρα λοιπόν η τέταρτη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επίσκεψή του στο Επταπύργιο και η ξενάγησή του. Καθώς επέλεξε να δει αυτό το μνημείο, το οποίο βεβαίως βλέπουμε και με χαρά ότι την τελευταία στιγμή βγήκε από τη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων με τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους που μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτες για φιλοξενία εκδηλώσεων σχετικά, όπως λέγεται, με την προαγωγή και πρόθεση της τοπικής γαστρονομίας, δηλαδή για δεξιώσεις πολύ απλά. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: 500 υπογραφές μαζεύτηκαν, έτσι.
1: Ναι, και το ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ο Δήμαρχος, ο Σίμος Δανιλίδης. Ενημερώθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός για όλες αυτές τις αντιδράσεις και το δικό του συμπέρασμα είναι ότι μάλλον δεν κρύβει αυτή η πρόθεση αρχικά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν κρύβει κάποια άγνοια για το ιστορικό παρελθόν φυσικά του Γεντή Κουλέ του Επταπυργίου, αλλά μία πρόθεση να υπάρξει μία αναθεωρητική τάση γενικότερα, διαπιστώνει ο Αλέξης Τσίπρας, και μία πρόθεση να αποσυνδεθούν τα μνημεία από, από τη μνήμη, από αυτό που κουβαλούν ως ιστορική μνήμη. Και βέβαια δεν είναι μόνο το Γεντή Κουλέ. Αναφέρθηκε και στις φυλακές της Κέρκυρας που προτίθενται η κυβέρνηση να το μετατρέψει σε μουσείο φυσικού.
0: Αφήνουμε το ότι είναι τις φυλακές της Κέρκυρας, δεν ξέρω τι έγινε στις φυλακές. Εγώ ξέρω ότι, και εσύ το ξέρεις Γεωργία μου, ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκαν οι ομαδικοί τάφοι. Ομαδικοί τάφοι στην περίμετρο των φυλακών. Ναι. Στην περίμετρο.
1: Χαρακτηριστικά και αυτό ήταν ο Τίμος ο Δανιλίδης που βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Ομαδική τάφη με οστά ανθρώπων που έπεσαν σε αυτούς γυμνοί, γιατί τα ρόχα τους δινόταν ως αντάλλαγμα στους ποινικούς κρατουμένους που έσκαβαν τους τάφους, που έπεσαν σε αυτούς τους λάκους, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταφή, παρά μόνο ότι τους ρίξαν σε ένα λάκο αδιάβαστους, και χωρίς να ενημερωθούν οι οικογένειες, κάτι που δεν συμβαίνει, όπως τονίστηκε και κατά την ξενάγηση, ούτε σε περιόδους πολέμου.
0: Συγκλονιστικό.
1: Σε πάρα πολλές περιόδους ήταν το. Και δεν είναι μόνο η περίοδος που ήταν στιγμή φυλακή, κολαστήριο, Βαστήλη της Θεσσαλονίκης. Το λέει στο βιβλίο του ο Σπύρος Κουζινόπουλος, το χαρακτηρίζει Βαστήλη της Θεσσαλονίκης, διαβόητη, αλλά και ως ιστορικό μνημείο στον χρόνο. Έτσι. Που προηγήθηκε, δηλαδή ένα μνημείο που χτίστηκε την περίοδο της τουρκικής κατοχής. Κουβαλάει μια ιστορική μνήμη.
2: Είναι μέρος της ιστορίας της πόλης.
1: Και ιστορίας της πόλης, ακριβώς, και γι' αυτό προκάλεσε και όλες αυτές τις
0: Γεωργιά συνδράτες. Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Η ζωή Μούσιου, μέρα μαγιού, μου μίσεψες, αν μπορούμε να το βρούμε.
2: Θα το
0: γιατί
2: βρούμε,
0: με αυτή την εικόνα που μας περιέγραψε η ομαδική τάφη, που βρέθηκαν εντελώς τυχαία, κάνανε οικοδομικές εργασίες και βρήκε σιγά σιγά, βρήκαν κι άλλο.
2: Γιατί η ιστορία κουβαλάει πίσω του, έτσι.
0: Ναι. Μέρα μαγιού
2: έδωσαν
0: μίσεψες
2: τα ρούχα τους στους υπόλοιπους κρατούμενους που έσκαψαν το λάκκο όπου έπεσαν μέσα. Είναι απίστευτο. Πάντως, Αλέξανδρε, ο κύριος Τσίπρας για τους Σαλείς που σου είπα παράπονα, εννοούσε ότι άκουσε παράπονα γιατί επί πρωθυπουργίας του το έκανε ένας ψάρας παράπονα. Μα εσύ δεν μιλούσες για ανοιχτές θάλασσες. Να τι περνάμε τώρα που έρχονται οι Τούρκοι και αλλιεύουν δηλαδή και σου λέει δεν έχουμε ψαριές εμείς.
0: Και φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφυγε από την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, ρε παιδιά.
2: Μιλούσε για τη δική του πρωθυπουργία ότι έλεγε έχουμε ανοιχτές θάλασσες.
0: Ό,τι αυτό μπορεί να ήταν μια λανθασμένη, που δεν υπόθηκε έτσι. Yeah. Να πω ότι είναι λανθασμένη. Η κυβέρνηση είναι εδώ και 7 χρόνια, άλλη είναι.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι το είπε ο ψαράς.
0: Καλά. Αν πρέπει να πούμε να μεταφέρουμε την προπαγάνδα, να τη μεταφέρω. Αλλά είναι προπαγάνδα αυτό. Αγάπη μου, δεν λέω ότι εσύ το λες. Το λέει η συγκεκριμένη αυτή που λέει, έκλεισαν οι τράπεζες, έκαναν αυτό και. Τέλος πάντων. Εδώ μιλάμε για τα ιερά και τα όσια. Να μείνουμε σε αυτά που μας μετέφερε η Γεωργία Λοτσοπούλου. Να μείνουμε εκεί και να το ακούσουμε.

0: Ναι, δεν. Ελένη.
1: Να πάμε λοιπόν να γυρίσουμε σελίδα από αυτό το υπέροχο θέμα που έχει να κάνει με την Άνω Πόλη και την ιστορία της και τις φυλακές.
0: Το Επταπύργιο.
1: Το Επταπύργιο επάνω λοιπόν. Όποιος δεν έχει πάει, μπορεί να πάει μια βόλτα ακόμα και να περιηγηθείς εκεί στα σοκάκια, αν μπορέσεις και να μπεις μέσα και να δεις. Είναι απίστευτο. Είναι η ιστορία μας. Είναι καλό να το μάθουμε. Να πάμε λοιπόν στον εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Τοβράντζο. Και αυτό γιατί, Αλέξανδρε, υπήρχε μία κοπέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα με το διαμέρισμά της, ενοικιάστρια. Και όταν είπε, τι πρόβλημα έχω μόνος της, και λέει στην ιδιοκτήτρια, πρέπει να φύγω. Η έρευνά της έδειξε ότι και ο προηγούμενος ενοικιαστής έφυγε τον ίδιο λόγο, δεν είχε καλή ηχομόνωση και άκουγε το γείτονά της από δίπλα στα πάντα σε κάθε προσωπική του στιγμή. Και ό,τι και αν έκανε, μιλούσε στο τηλέφωνο, τον άκουγε. Πρέπει να φύγω, γιατί της λέει, θα φύγεις, αλλά θα μου πληρώσεις και όλο το Σεπτέμβρη. Αλλά και την εγγύηση θα την κρατήσω. Και εδώ είχαμε την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Κύριε Βράντζο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλό
1: καταληκτική
2: μεσημέρι.
1: Η παρέμβασή σας τελικά.
2: Ήταν σημαντική η παρέμβασή μας. Αν δεν υπήρχε, νομίζω ότι η εκμισθώτρια θα κέρδιζε αυτά που απαιτούσε. Με την παρουσία των μελών του σωματείου που σπεύσαν σε βοήθεια του μέλους μας, οι απαιτήσεις της εκμισθώτριας αποσύρθηκαν.
1: Παράλογες και παράνομες.
2: Παράλογες σίγουρα, παράνομες επίσης, απλά σε πολλές περιπτώσεις δεν το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι εκμισθωτές. Ότι
0: αν,
2: αυτά
0: το προέβλεπε,
2: ζητάνε,
0: ναι, αν το προέβλεπε το μισθωτήριο, που δεν νομίζω. Εγώ να δούμε το συνολικότερο. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα, βρίσκουν τα παιδιά, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες κλπ. Βρίσκουν να νοικιάσουν ή βρίσκουν και να νοικιάζουν με 700-800 και βάλε χιλιάρικα.
2: Κοιτάξτε, η υπόθεση με την οποία ξεκινήσαμε είναι μια υπόθεση γνώριμη για χιλιάδες κόσμο της πόλης. Ο οποίος κόσμος βρίσκει σπίτια τα οποία είναι κακοσυντηρημένα, είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και οι εκμισθωτές τους ζητάνε παράλογα ενοίκια προκειμένου να τα δώσουν. Και επικαλούνται τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, της αγοράς, πράγματα που δεν ισχύουν στην περίπτωση μιας κατοικίας που είναι αγαθό με αναλλαστική ζήτηση. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να ζήσουμε. Οπότε πατάνε πάνω σε αυτή την ανάγκη, πατάνε και στην ευρύτερη κίνηση που επικρατεί στην αγορά και σε αυτή την υπόσχεση μεγαλύτερης αύξησης των τιμών.
1: Τι προτείνετε για να... Γιατί προτείνετε, καταθέτετε συγκεκριμένη πρόταση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό που λέτε θα προστατεύσει τους ενοικιαστές?
0: Για να την ακούσουμε.
2: Αυτό, εμείς έχουμε καταθέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση 14 αιτήματα και έχουμε και 10 αιτήματα προς την κεντρική κυβέρνηση. Τα 14 αιτήματα προς την κεντρική, προς την τοπική αυτοδιοίκηση περιλαμβάνουν και το 4ο αίτημα που λέει κριτήρια κατοικησιμότητας αυστηρά και σαφή να τεθούν προκειμένου να αξιολογείται η ποιότητα ενός διαμερίσματος που εκμισθώνεται. Και από εκεί και πέρα μια επιτροπή επιθεώρησης κατοικίας η οποία θα εξετάζει περιπτώσεις σαν αυτή που είχαμε. Δηλαδή όταν υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε έναν εκμισθωτή και έναν ενοικιαστή να μπορεί μια επιτροπή να αξιολογεί ποια πλευρά έχει δίκιο. Και αυτό το απευθύνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση
1: είναι
2: η οποία
1: τι
2: είναι πλέον αρμόδια.
1: Πήρατε.
2: Δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση σε κανένα από τα 14 αιτήματά μας. Και περιμένουμε. Έχουμε απευθύνει ξανά και ξανά εκκλήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθούν.
1: Μιλάμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
2: Για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς είμαστε η Ένωση των Σωματείων Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Ναι.
1: Οπότε...
0: Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο θέμα, το στεγαστικό για το οποίο συζητάμε με τον κύριο Νίκο Βράντζο, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε κυβερνητική κρίση στην Ισπανία. Ο Σάντσες μετά από τεράστιες διαδηλώσεις όπου ο λαός της Ισπανίας επέβαλε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: Μετά από 70 χρόνια που έμενε στο ίδιο
0: διαμέρισμα. Έτσι ακριβώς. Τελικά δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε και τι γίνεται τώρα. Πάμε σε κυβερνητική αστάθεια και μπορεί.
0: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση και πάμε για εκλογές. Πάμε για εκλογές στην Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι μείζον το στεγαστικό θέμα για όλες τις χώρες και ειδικότερα και για τη χώρα μας, μια που το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, σας πες με μια κουβέντα για να το κλείσουμε.
2: Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι στην Ισπανία και στη Μαδρίτη από το 2017 έχει δημιουργηθεί το Σωματείο Ενοικιαστριών της Μαδρίτης, που αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα ισχυρότερα σωματεία αυτού του νέου κύματος σωματείων που έχει δημιουργηθεί μετά το 2017. Και συστηματικά με την πίεση αυτού του σωματείου.
0: Κύριε Βράτζο, αγαπητέ μου Νίκο, αν στην Ισπανία υπάρχει κίνημα που όταν λέει ότι θα βγω στους δρόμους βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες. Για πέστε εσείς να βγείτε εδώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα είμαστε 500.000 άτομα.
1: Η στέγη, το κεραμίδι δηλαδή, το καταφύγιό σου είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή μιλάτε για Ισπανία, είναι με έλλειμμα 700.000 κατοικιών.
2: Εμείς όμως ξεκινήσαμε πέρσι και ήδη έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από ανθρώπους που μας γνωρίζουν και σπέβδουν. Αυτοί ξεκίνησαν από το 2017. Συστηματικά εμείς με την προσπάθειά μας καλούμε τον κόσμο να έρθει στο σωματείο.
0: Πού μπορεί να σας βρει, δώσε ένα τηλέφωνο, κάτι, έναν τρόπο επικοινωνίας.
2: Μπορεί να μας βρει σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε παρουσία στην ιστοσελίδα μας, όπου μπορεί να γίνει να εγγραφεί κάποιος και μέλος, και κάθε Δευτέρα συναντιόμαστε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Κάθε Δευτέρα μπορεί κάποιος να βρει τις πληροφορίες.
0: Πού συναντιέστε, στο διαδίκτυο συναντιέστε. Ωραία.
2: Όχι, δεν συναντιόμαστε στο διαδίκτυο. Μπορεί να βρει τις πληροφορίες κάποιος στο διαδίκτυο, συναντιόμαστε σε διαφορετικούς χώρους μέχρι να αποκτήσουμε.
1: Πάντως έχουν άμεση απάντηση διαδικτυακή, γιατί και εγώ έτσι τους εντόπισα. Να μας πείτε με προτάσεις 2-3 παράλληλα. Δηλαδή, ποιοι ενοικιαστές, γιατί περιπτώσεις προσέφυγαν σε εσάς.
0: Θα έχουμε με το χρόνο, εμάς περιμένουμε.
1: Δύο προτάσεις, δύο παραδείγματα.
2: Είμαστε, ναι. Τα 3/4 του οικιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ. Πέφτουν τα βάνια, έχουμε μούχλες, έχουμε τέτοιες κακές ηχομονώσεις. Οπότε ένα από τα αιτήματα είναι αυτό. Το άλλο αίτημα στον Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού που ισούται με το ετήσιο ποσό που καταβάλουμε μέσω του ΤΑΠ να πηγαίνει στη δημιουργία αποθέματος δημοτικής κατοικίας μέσω του προσφάτως δημιουργημένου φορέα κοινωνικής μίσθωσης που δημιουργήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
1: Το κρατάμε λοιπόν 2%. Και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βράντζο.
0: Να είστε καλά, κύριε Βράντζο. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Τι με δείχνεις, εσύ θα πεις για τα ποδοσφαιρικά, εγώ θα πω για τα ποδοσφαιρικά.
1: Εγώ για τα ποδοσφαιρικά, εγώ λοιπόν που το έζησα, η εθνική, θα σας πω ένα πράγμα, Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Καλό μεσημέρι αγαπητέ μας Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ο φοιτητικός μας δημοσιογράφος, να σας πω λοιπόν πως όταν τέλειωσε εκείνο το βράδυ μετά τις 12 ο αγώνας εθνικής Ελλάδος, εθνικής Ολλανδίας, εδώ στην Τούμπα, το τι γινόταν στο μετρό, αυτό το αίσθημα, νομίζω ότι βιώσαμε, πήραμε έτσι κάτι που μας θύμισε από Euro 2004, τους έβλεπα με βαμμένα τα πρόσωπα στα ελληνικές σημαίες, μπλε, άσπρο, τις μεγάλες τις σημαίες, αυτές που βάζουμε στα κοντάρια, έτσι, να είναι κουκουλωμένοι, κασκόλοι, ήρεμα λίγο,
0: να ακούσουν τον Τάσο, τον Πακλάτζη, Τάσο ακούμε.
2: Ναι, αν είχαμε κερδίσει θα ήταν ακόμα πιο εκρηκτικό το κλίμα.
1: Πρώτη παραμένουμε, δεν είμαστε πρώτη στιγμή.
0: Μια χαρά κερδίσαμε και το χι κέρδος είναι.
2: Και το χι κέρδος είναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, δηλαδή στο 89, σε αφήνει μια πίκρα.
0: Τι να κάνουμε, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και οι άλλοι.
1: Ηθικοδίδαγμα λοιπόν.
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε από την εθνική ομάδα, καθώς σήμερα είναι η μέρα των συνεντεύξεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απόγευμα στην Τούμπα και αμέσως μετά ο Γιούργεν Κλόπ, η Γερμανία έρχεται σήμερα, αύριο θα κάνει ένα χαλάρωμα στο Ρίσιο, σε εγκαταστάσεις του Άρη, τις βοηθητικές, όπως έκανε και η Ολλανδία. Και το παιχνίδι είναι 10 παρατέταρτο, υπάρχουν τα προβλήματα για τον Γιοβάνοβιτς μετά την απουσία του Τζόλι στις αρχές του αγώνα, ο τραυματισμός. Αυτό το πρόβλημα στο δικέφαλο τον οδήγησε πίσω στην Αγγλία, στο Λονδίνο, για να συνεχίσει την αποθεραπεία του εκεί. Κλήθηκε ο Πέλκας στην αποστολή για να γεμίσει η επιθετική γραμμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η εθνική, που έχει τη δύναμή της μεσοεπιθετικά και αμυντικά, ίσως εκεί που της λείπουν 2-3 δυνατά παιδιά που άλλες εποχές τα είχε η εθνική ομάδα, είναι ο χώρος του κέντρου. Εκεί λίγο χρειάζεται ενίσχυση. Θα το δει ο Γιοβάνοβιτς.
0: Έχουμε Ρεσιτάσο, έχουμε Κουρμπέλη, έχουμε Ζαφίρι, έχουμε τον Ανδρούτσο, αυτόν τον Πεχταρά από τον Όφι.
2: Πρόσεξε είναι... όμως. Ναι, για πες. Πρώην του Ολυμπιακού και πήγε στον Όφι, ναι.
0: Πεχταράς.
2: Και οι τρεις που μου είπες είναι ανασταλτικοί. Δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστον ή ένα. Έτσι, δημιουργικό χαφ. Θα μπορούσε ο Κωνσταντέλιας, για παράδειγμα, να τον παίξει αυτό.
0: Τι να κάνουμε, αφού ο Κωνσταντέλιας ένα χρόνο θα λείψει τον παράδειγμα.
2: Έχουμε δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Του Τζόλι, που είναι ένας παίκτης αυτή τη στιγμή από τους πιο φορμαρισμένους στον κόσμο, θα έλεγα. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, με την μπάλα στα πόδια. Διαπρέπει και στην Αγγλία. Ο Αρτέτα έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Οι φίλαθλοι της Άρσεναλ κτλ. Ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή με τη φλάση, που δεν του επιτρέπει να παίξει σήμερα. Χάνει δύναμη η εθνική στις πτέρυγες, στα φτερά. Και φυσικά η απουσία του Κωνσταντέλια είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Τάσο, θύμισε μου λίγο,
2: να βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι.
0: Αν μου επιτρέπεις, ο Πέλκας είχε παίξει σε εκείνο το καταπληκτικό μάτς μέσα στο Γουέμπλεϊ με την Αγγλία, που βάλαμε και ήταν αλλαγή όταν βάλαμε τον γκολ πάλι με τον Σαμαρά.
1: Τι θυμάσαι?
0: Με τον Σαμαρά, με τον Παυλίδη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Με τον Παυλίδη, δηλαδή, εκείνο το που έγινε ένα μικρό μπέρδεμα, ένα μελέ, όπως το λέτε κι εσείς.
2: Μελέ.
0: Μπάμπα, μπούμπα, μπάμπα. Μια αναμπομπούλα. Και το πέταξε ο.
1: Πάντως πλέον.
0: Ο Παυλίδης το πέταξε μέσα. Ναι.
1: Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εγώ που τώρα μαθαίνω τα αθλητικά. Έβγαλε ο προπονητής μπροστά και τους μικρούς, τους νεότερους, που υπήρχε αυτό το παράπονο για την ομάδα.
2: Είναι μια φουρνιά,
0: καλά,
2: είναι μια φουρνιά αυτή, με χαμηλό μέσο ηλικίας, έτσι, αν εξαιρέσουμε τον Κουρμπέλη για παράδειγμα, ή 2-3 ακόμα ποδοσφαιριστές που είναι σε μια πιο φτασμένη ηλικία, όχι
0: πάντα
2: αγωνιστικά μιλάμε, έτσι, γιατί ένας 32χρονος, 33χρονος θεωρείται στη δύση της καριέρας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Απλώς είναι αυτό που λέγει και ο Κλόπ, ότι πρόκειται για μια γενιά ποδοσφαιριστών που όλοι βρίσκονται πάνω κάτω ηλικιακά κοντά.
0: Χρυσή γενιά τη χαρακτηρίζει, χρυσή γενιά.
2: Ναι, και είναι αυτή η πραγματικότητα. Φυσικά, ναι, από τη μία μέρα στην άλλη, μην περιμένουμε και μην απογοητευτούμε αν αύριο το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε.
0: Ο κοίτα, θα έρθουν οι Γερμανοί τώρα που χάσανε και όλα.
2: Υποψιασμένοι.
0: Στο... Όχι υποψιασμένοι, μανιασμένοι θα έρθουν. Εκδικητικά θα έρθουν. Θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Θα έχουμε μεγάλη κόντρα αύριο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ας πούμε, και τα παιδιά πάνω απ' όλα. Αλλά...
2: Είδαμε και τους Ολλανδούς πόσο υποψιασμένοι ήταν.
0: Βέβαια.
2: πάρα πολύ καλή ομάδα, είχαν και τις απουσίες τους φυσικά, αλλά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και σωματικών προσόντων και σε τρεξίματα και σε ατομικά στοιχεία, οι Ολλανδοί δείχνουν ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, μην το συζητάμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα ακούσουμε τους δύο προπονητές, η προπόνηση της Εθνικής στην Τούμπα, αύριο μεγάλη μέρα για την Θεσσαλονίκη, sold out και πάλι Τούμπα. 10 παρατέταρτο η έναρξη αναμέτρηση.
1: Πάντως να σας πω ότι οι Ολλανδοί το καταχάρηκαν. Περίπου 600 Ολλανδοί ξεκίνησαν από το πάρκο του Ξαρχάκου με πορεία, με πορτοκαλί μπλούζες. Έφτασαν περπατώντας την Τούμπα και μετά ξανά με τα πόδια.
0: Ναι, οι τουλίπες. Ναι.
2: Αυτό το κάνουν σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Το μόνο κακό ποιο είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει τους μεγάλους δρόμους και τους κεντρικούς άξονες, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι και ο κόσμος να μην μπορεί να φτάσει στην Τούμπα και πολλοί μπήκαν στο. Όσοι το είδαν από τη τηλεόραση, οι 5 για παράδειγμα απέναντι, δεν ήταν γεμάτη με τη σέντρα και σιγά σιγά μέσα σε 10 λεπτά ένα τέταρτο γέμισε.
0: Τάσο Παγκλατζή.
2: Λοιπόν, προλαβαίνω να πω και τα υπόλοιπα.
0: Όχι, θα πει τα υπόλοιπα, δώσε μια διευκρίνηση. Μας ρωτάει πολλοί κόσμος, ας πούμε, τι σημαίνει, ακούμε λέει κάτι για πρώτη, δεύτερη θέση, ενώ αν βγούμε τρίτη κλπ. Σε τι πρακτικά συναρμολογείται η πρώτη ή η δεύτερη θέση? Τι θα κερδίσει δηλαδή η Ελλάδα αν είναι πέρα από το ονόρε?
2: Παραμονή στην Elite League, στην κατηγορία Α.
0: Στην κατηγορία Α.
2: Ναι.
0: Αυτό θα σημαίνει και κάτι έμεσα, μια πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή το παγκόσμιο 28 και 30?
2: Μετά, όσο μένεις στην elite κατηγορία, έτσι, γιατί είναι 5 οι κατηγορίες, η UEFA θα τις κάνει 4 με σταδιακά πιο αδύναμες ομάδες, όσο παραμένεις ψηλά ανεβαίνει και ο συντελεστής στο ranking της εθνικής ομάδας και έχεις καλύτερες κληρώσεις. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Καλύτερες κληρώσεις.
2: Ναι, ναι, γιατί μπαίνεις στη δυναμικότητα των πιο ψηλών ομάδων και έχεις να αντιμετωπίσεις να πάρεις ομάδες από τις χαμηλότερες δυναμικότητες.
0: Τάσο μου, έχουμε άλλο ένα λεπτό.
2: Ωραία. Σύντομα, νίκη για τον Παναθηναϊκό χθες απέναντι στη Μακάμπη 3-3, 90-67 στο ΆΚΑ, απέναντι στους Ισραηλινούς για την Ευρωλίγκα. Πάμε σήμερα, Basket League, πρεμιέρα, σημαντικά παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι, επίσης 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5, Καρδίτσα Άρης 5.30 και αύριο, Παναθηναϊκός Βίκος 1 το μεσημέρι και Ηρακλής Ολυμπιακός 5.30 στο Ιβανόφιο. Αρχίζει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ωραία.
2: Και να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν 3 αγώνες για την 5η αγωνιστική της Super League 2.
0: Ωραία.
2: Το παιχνίδι που μεταδίδει η ΕΡΤ είναι νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ, 3 παρατέταρτο, απευθείας μετάδοση από την ΕΤ2 Sport.
0: Ναι, να πούμε ότι στη Β' κατηγορία παίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι.
2: Ο Απόλλων Καλαμαριάς φυσικά παίζει στη Β' κατηγορία.
0: Είναι η αγάπη μας ο
1: Απόλλων. Μπορεί να μην αναφέρουμε τον Καλαμαριά.
0: Είναι ο Αβράμης εκεί που τον αγαπάμε πολύ. Και ο Παγκλατζής τον αγαπάει.
1: Τάσο Παγκλατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία στον Απόλλων.
2: Ο Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στο παιχνίδι αυτό είναι Δευτέρα.
0: Με το καλό.
2: Με το καλό. Είναι παρτί αγωνιστική αυτή σε 3 μέρες.
0: Να είσαι καλά,
2: Τάσο. Και Τετάρτη παιχνίδι, 14.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Και τώρα, Αλέξανδρε, έτσι στα τελειώματα της εκπομπής, να πάμε στο καλύτερο κομμάτι.
1: Ναι, το προαναγγείλαμε.
0: Θα μου μιλάς για τους φοιτητές, φοιτήτριες, τους νέους εργαζόμενους. Εγώ θα σου μιλώ για τα μικρά τα παιδάκια.
1: Μα μανούλα, είσαι εξαίρεση.
0: Κοίτα το φεστιβάλ, λοιπόν, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μία ακόμη χρονιά, θα σου πω. Και το τι έχει, αν μας ακούτε δηλαδή από τις 12.
1: Πάρτε τα μωρά σας και ελάτε.
0: Ελάτε, κατεβείτε. Είναι μαζί μας ο Μάκης Ανανιάδης, ο υπεύθυνος του Kidot Festival εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μας πείτε από τι ώρα μέχρι τι ώρα και σήμερα Σάββατο και αύριο μπορούν να έρθουν, σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε και τι μπορούν να συναντήσουν οι γονείς.
2: Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Πέστε ό,τι θέλετε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Βρισκόμαστε στη ΔΕΘ, στη Χελέξπο, στο περίπτερο 16.
1: Ωραία.
2: Στον εσωτερικό και στον Παύλιο χώρο.
1: Ωραία.
2: Είναι μια φανταστική ατμόσφαιρα. Ήδη όλο το φεστιβάλ είναι γεμάτο από τις, και πριν ανοίξουμε κανονικά. Έχουμε πάνω από 10 χώρους δράσεων, πάνω από 150 αντράξεις με πολλές θεματικές.
1: Μπράβο.
2: Υπάρχουν διάφορα adventure και sports playground που τα παιδιά μπορούν να παίξουν με διάφορα αθλήματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και
1: δεν μας τα κάνετε λίγο επί το ελληνικότερο για να τα καταλάβουμε.
2: Βεβαίως.
1: Για πέστε.
2: Λοιπόν, το sports playground που στην ουσία είναι αφιερωμένο στα αθλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες ακαδημίες εδώ της Θεσσαλονίκης και μαζί με τον Φίσα και τον Χαριστέα τους καμπάστος του Λαμπάτου.
1: Μπράβο.
2: Ναι, βεβαίως, ναι. Τους αγαπημένους, ειδικά οι παγιοί που τους γνωρίζουμε πολύ, αλλά και οι νεότεροι βλέπουμε και βέβαια, τα παιδιά τους.
0: Euro 2004, τι λέτε, γι' αυτό λέγαμε τώρα.
1: Ανεξίτηλα γραμμένο.
2: Ανεξίτηλα γραμμένο, αυτό λέγαμε κι εμείς εδώ τώρα.
0: Φωτογραφίες, αυτόγραφα και τα σχετικά,
2: Ακριβώς, ναι. Βλέπουμε τραμπολίνα, φουσκωτά που τα παιδιά μπορούν να παίξουν ελεύθερα και να διαδράσουν.
0: Σαπουνόφουσκες άπειρες για τα πολύ μικρά μας, γιατί από ποια ηλικία μπορούμε να έρθουμε.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Φέτος έχουμε μεριμνήσει ακόμα περισσότερο για τα πολύ μικρά παιδιά από 0 μέχρι 2 ετών με το Babyland και το Preschool. Που
0: εκεί θα φέρω τις δίδυμες μου, να ξέρετε.
1: Babyland.
2: Εννοείται. Το Babyland είναι με διάφορα sensory και messy play καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Preschool με διάφορες δράσεις και με ένα πολύ μεγάλο άμμο που είναι σαν μια πισίνα άμμο.
0: Που μπορεί να κλειστούν εκεί να το χαρούνε.
2: Ακριβώς, ναι. Γενικά όλη η φιλοσοφία μας είναι να έρθουν μικροί και μεγάλοι, όλα τα μέλη της οικογένειας, για να βρουν κάτι να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί το φεστιβάλ δεν απευθύνεται μόνο στους μικρούς, που σίγουρα είναι ο πυρήνας μας και τους προσκαλούμε πάνω από όλους, αλλά και οι γονείς που
1: βλέπουν να γίνονται πάλι παιδιά. Το Kidot, τι σημαίνει Kidot?
2: Kidot, ωραία. Το Kidot σημαίνει Kids of Tomorrow. Είναι τα παιδιά του αύριο, λοιπόν, που εμείς μεριμνούμε για αυτούς. Δημιουργούμε.
1: Ήθελα να το ρωτήσω από την αρχή αυτό. Και λέω δεν θα κλείσουμε και να μην το ρωτήσουμε. Kids
2: of Tomorrow.
0: Τα παιδιά του αύριο, λοιπόν.
2: Τα παιδιά του αύριο, λοιπόν. Στην ουσία είναι το φεστιβάλ για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πλέον το κάνουμε και στην Αθήνα.
0: Να μας πείτε τι ώρα ξεκινάτε για αύριο, να ξέρουν και μέχρι τι ώρα μπορούν να φέρουν τα παιδιά και να το απολαύσουν οι μικροί και οι μεγάλοι.
2: Βεβαίως. Είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, Σάββατο Κυριακή. Μπορούν να μπουν δωρεάν, με δωρεάν πάρκινγκ από την είσοδο της Εγνατίας στην ΔΕΘ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αφήνετε το αμάξι σας δίπλα εδώ στο περίπτερο 16 και μπορείτε να έρθετε πολύ γρήγορα στο φεστιβάλ μας.
0: Να μας δώσετε λίγο για τιμούλες για όσους μας ακούνε.
2: Ναι,
0: πώς κλείνουμε τα εισιτήρια διαδικτυακά?
2: Θα σας πω, ναι, μπορείτε να μπείτε στο kidot.gr, αλλά πλέον και στην εφαρμογή μας, το Kidot App, που μπορείτε να μπείτε, να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε όλο το πρόγραμμα, να δημιουργήσετε μια εγγραφή, να πατήσετε τα αγαπημένα σας και 15 λεπτά πριν από κάθε δράση θα σας έρχεται μια ειδοποίηση ότι ξεκινάει η δράση που έχετε επιλέξει. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο όμορφο και πιο εύκολο γίνεται.
1: Ναι, αυτοί οι οποίοι δεν θα μπουν στο διαδίκτυο και θα έρθουν κατευθείαν εκεί, πόσο θα πληρώσουν?
2: Μπορούν, λοιπόν, το εισιτήριο το μεμονωμένο είναι στα 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ, μάλιστα.
2: Ναι, με το βραχιολάκι που θα πάρουν κατά την είσοδό τους να μπουν και να βγουν στο φεστιβάλ. Οπότε, παράδειγμα, μπορεί κάποιος να επιλέξει να έρθει πρωί, να φύγει και να ξανάρθει μετά.
1: Μισό λεπτό. Αν είναι η μαμά με το παιδί, θα πληρώσουν 10 ευρώ το παιδί και 10 ευρώ η μαμά.
2: Ναι.
1: Αδύο, ακριβώς,
2: αλλά, ναι, αλλά υπάρχει ένα family pack το οποίο είναι σε πιο χαμηλή τιμή. Πιο, το family pack είναι των 4 ατόμων.
0: Σε ποια τιμή?
2: Που είναι σε πιο προσιτή τιμή. Να πούμε όμως εδώ. Ότι επειδή προσπαθούμε πραγματικά να είναι όσο πιο προσιτό γίνεται για όλες τις οικογένειες, ότι με το εισιτήριο αυτό όλες οι δράσεις μέσα είναι δωρεάν. Οπότε μπαίνετε μέσα και κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ,
0: και μην ξεχνάτε ότι είναι μόνο για τα παιδιά, παιδιά, και οι μεγάλοι ξαναγίνονται παιδιά. Αυτό είναι το μότο, Αλέξανδρε.
1: Γιατρού, μαζέψου, άσε τώρα, γίνεσαι παιδί τώρα.
0: Ετοιμάσου με, Αλέξανδρε.
1: Σε παρακαλώ. Πάνε τα μωρά σου και να τα προσεγγείς, να είσαι από πάνω τους, από δίπλα τους κλπ. Και να περάσουν όμορφα και να περάσετε όμορφα και όλες οι οικογένειες που μας ακούτε. Με τα παιδιά σας.
2: Σε φτάνω λίγο.
1: Kids of tomorrow. Τα παιδιά
0: αύριο. Και ο χορηγός επικοινωνίας η R3, έτσι.
1: Η R3 είμαστε ο επικοινωνιακός χορηγός, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Μάκηση Ανανιάδης στη γραμμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και έβγε σας για τις πρωτοβουλίες σας, κύριε Ανανιάδη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
1: Τους περιμένετε. Εμείς τα μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Είμαι πολύ μεγάλα. Το παιδιό μας τα παιδιά τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά.

0: Για τη Γαλλία θα τα πει και η Νίκη Χατζηδημητρίου σε λίγο στο δελτίο
1: ειδήσεων.
0: Να πούμε κάτι από το εφημερίδα. Οι δύο παρεμβάσεις που αναμένονται στην αγορά καυσίμων τις επόμενες μέρες, τι θα γίνει με τα μέτρα για τη θέρμανση. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ του site, η εφημερίδα, δύο είναι οι παρεμβάσεις που αναμένονται στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεση του diesel θέρμανσης στην αγορά. Η οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια του κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και βενζινοπολών. Και βλέπω τώρα για εταιρείες εμπορίας καυσίμων και βενζινοπολών. Για τα δηληστήρια δεν βλέπω να υπάρχει πλαφόν. Για τα δηληστήρια δεν βλέπω να υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών. Και μας πιάνουν τα διαόλια. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε.
1: Πράξη, θέρμανση δεν έχει ανάψει ακόμα. Ναι. Βέβαια δεν έχει ανάψει για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί αν πάμε στον Ευρωκόπη, στην Γιώργη, στην Κοζάνη, στην Καστοριά.
0: Αυτό μου θυμίζει. Τώρα θα πούμε και για τα κορίτσια που ακολουθούν μετά από εμάς. Στο παζάρι είχε ένα που σε τυρόπιτες και πουλάει μια τυρόπιτα και λέει: ρε εσύ, τυρόπιτα πουλάς, αλλά τυρί δεν έχει μέσα. Λέει: στο βάθος το τυρί, στο βάθος το τυρί. Λοιπόν, στο βάθος για να κυρώσει για τα καύσιμα. Ο Σονούπο από τη ζωή Μούσιου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την μουσική μας επιμέλεια. Η Ελένη Ιατρού.
1: Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Στο πανόραμα επικαιρότητα.
0: Δεν είναι
1: βόας.
0: Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Λοιπόν, πάμε αύριο σε 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Ελένη Ιατρού, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Το είπα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη ιδιοκτησία, ούτε να τις δανειστούμε. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής των πρωτοκόλων ανταλλαγής σημαντικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία του Βουλγαρού ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ, δηλώνοντας για τη συμφωνία ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής κατά την υπογραφή του πρωτοκόλου. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει τα 48 κειμήλια τα οποία θα εκτίθενται στο Μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα αποδοθούν στις Μονές, 20 Φινήσεις, Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτης, ανάλογα με την προέλευσή τους από όπου λαϊλατήθηκαν το 1917 από τους Βούλγαρους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Βουλγαρία παραδίδονται τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μία από τις 4 σταφές στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965, όπου ο Τσάρου το 1998 είχε στην επιρροή του τη συγκεκριμένη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από χτες και οι δύο πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Χριστοανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας, δηλώνουν οι αλλοιείς που βρίσκονται για τρίτη μέρα γκυροβολημένοι στα παράλια της Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με ναυτικό αποκλεισμό του λιμανιού, με ενίσχυση ακόμη 50 σκαφών, ενώ κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στην πόλη να επισκεφτεί το λιμάνι και να συζητήσει μαζί τους. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε χτες μαζί τους, ενώ αυτή την ώρα έχει συνάντηση μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Επταπύργιο, όπου έχει επαφές με τοπικούς φορείς για το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διαρκής λαϊλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τις επικείμενες εκλογές τάχθηκε υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του νησιού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιμένουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλει νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους του Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες αλλά και υποδομές. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλασσίες περιοχές και φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στο 5,1% ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου στη χώρα μας από το 3,7% του Αυγούστου. Στο 3,8% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες στην Ελλάδα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά περίπου στις 11:15. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αργοστολίου προκειμένου να παρέσχει υδροφόρα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου για εμπορία ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών μετά από καταγγελίες για διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με κάναβις συνολικού βάρους 1 κιλού και 17 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων. Στο διεθνή χώρο, στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετονοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με την ασφάλεια να έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας. Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο Βίλνιους στη Λιθουανία μετά το συναγερμό για ύποπτο ντρόν. Έμεινε κλειστό για λιγότερο από μία ώρα. Είχαν απογειωθεί μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά από αναφορά ότι ντρόν εισέρχονταν στη χώρα από τη Λευκορωσία. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους με πάνω από 2.000 συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές. Στην Ισπανία το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση Σάντεθ για τη στέγη, αντιμέτωπη με το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία σε όλη την Ισπανία. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ίδιος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους να πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο.
1: Ήρθε Οκτώβρης, ήρθαμε κι εμείς. Καλό σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Σάββατο μεσημέρι. Τράβα τις κουρτίνες, διότι μεσημέριασε και άδραξε το υπόλοιπο της ημέρας, αφού εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο.
1: Έχουμε ήλιο, έχουμε μια καταπληκτική μέρα. Υπέροχη. Για να κάνετε τις βόλτες σας, να περπατήσετε, να το ευχαριστηθείτε, να τρέξετε αν το θέλετε, γιατί δεν υδρώνετε πολύ ακόμα και αν έχει ήλιο.
0: Για όσο προλαβαίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε και εμάς τι μας ξημερώνει, από εβδομάδα μπορεί να χαλάσει ο καιρός και να έχουμε τα χάλια δυστυχώς που υπάρχουν σε άλλες περιοχές.
1: Πολύ δύσκολη εβδομάδα για κάποιους συνανθρώπους μας. Πολύ άσχημα χτύπησαν οι καταιγίδες, πολύ βροχή. Ακραία καιρικά φαινόμενα για μία ακόμη φορά και δύσκολες, πολύ δύσκολες.
0: Δοκιμάζονται τα δωδεκάνησα και Κρήτη, ιδιαίτερα η Κρήτη με τις φοδρές καταιγίδες. Είχαμε απεγκλωβισμούς ανθρώπων, είχαμε έναν θάνατο δυστυχώς. Και συνεχώς μέχρι και αύριο το απόγευμα έχω την εντύπωση ότι ανά ώρες βγαίνει και ένα έκτακτο δελτίο που ενημερώνει.
1: Γι' αυτό, όπως είπε και η Άννα, χαρείτε τη μέρα όσο έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ναι, γιατί άμα έρθει το φθινόπωρο και εδώ, ακριβώς, ναι, θα ζοριστούμε λίγο και ελπίζουμε να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουν άλλες περιοχές, όπως και οι άλλες περιοχές επιτέλους να ηρεμήσει ο καιρός.
1: Τι ώρα είναι? Είναι 1 γιατί... και 10, εντάξει, μέχρι τις 3.30 έχουμε, μπορείτε να έχετε το ραδιόφωνο πολύ πολύ δυνατά. 3.30 ώρα όμως, παρακαλώ, πολύ χαμηλώστε το. Ναι, αλλάζουνε,
0: ναι.
1: Γιατί είμαστε πια στη χειμερινή περίοδο. Αχα. Από 1η του Οκτώβρη ως και 31 Μαρτίου ισχύει η χειμερινή περίοδος όσον αφορά τις ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 το απόγευμα, ένα δύο ωράκι, δεν είναι τίποτε. Και από τις 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί πρέπει να κάνουμε ησυχία.
0: Το 10 μου φαίνεται λίγο, μωρέ. 10 η ώρα μπορεί να έχεις καλέσει δύο φίλους και να θέλεις να τραγουδήσεις, να βάλεις μια μουσικούλα. Το 10 λοιπόν, μου φαίνεται.
1: Κοίτα,
0: νωρίς.
1: Είναι χειμώνας. Έτσι,
0: ναι.
1: Σκοτεινιάζει πιο νωρίς. Από τις 6 νομίζεις ότι βράδιασε.
0: Άρα να κάνετε
1: είναι κλειστά
0: το πάρτι παράθυρα, πιο νωρίς.
1: Είναι κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες. Άρα δεν είναι, ακούγεται τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται πια να έχεις και τέρμα τη μουσική. Μπορείς να κάνεις τη συνάθρησή σου.
0: Το πάρτι σου εννοείς.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο χαμηλά.
1: Με λίγο πιο χαμηλή τη μουσική. Θέλεις... δεν σου πει κανένας γείτονας τίποτε.
0: Να ρίξουμε μια ματιά τι είναι αυτά που επιτρέπονται και δεν επιτρέπονται τις ώρες κοινής ησυχίας. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του όταν θέλει να πει κάντε λίγο ησυχία.
1: Έτσι, αυτό που επιτρέπεται είναι να κάνετε ησυχία. Αυτό που απαγορεύεται είναι να κάνετε εργασίες αυτές τις ώρες που είπαμε, μεσημέρι και βράδυ μετά τις 10, οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικό θόρυβο. Ας πούμε να πάρετε το τρυπάνι, να αρχίσετε να τρυπάτε τον τοίχο.
0: Έλατε,
1: γιατί κάντε μετά τις 5.30 το απόγευμα.
0: Ή να λειτουργείτε μέσα στο σπίτι μουσικά όργανα. Έτσι λέει ο νόμος. Ραδιόφωνα τώρα, αυτό μας βρίσκει λίγο αντίθετος.
1: Γι' αυτό είπαμε μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά στις 3.30 κάποιος κάνει μια εκπομπή και θέλει λίγο να σου πει.
1: Άκου
0: το πιο δυνατά.
1: Εκεί θα βάλεις ακουστικά να ακούσεις την εκπομπή σου.
0: Επίσης έχουμε, αν κάποιος τραγουδάει πολύ δυνατά ή φωνάζει.
1: Υπονοείς κάτι για μένα, που άμα τραγουδάω και δυνατά μάλιστα εκεί. Ναι, όχι, δεν θα τραγουδάς, ειδικά με σεβροντόφωνος πάρα πολύ δυνατά, δεν θα μιλάς πολύ δυνατά.
0: Πολύ
1: θα αποφεύγεις να μαλώνεις πολύ δυνατά, μπορείς να μαλώνεις ήσυχος. Στα καφενεία.
0: Και
1: όσο
0: και εκεί,
1: είναι στο σπίτι και στο καφενείο, γιατί κάποιος που μένει στον πρώτο όροφο, που μένει απέναντι σε ισόγειο, μια χαρά σε ακούει.
0: Έτσι.
1: Όχι, ούτε σε. Εκεί πέρα αποφεύγεται τις συζητήσεις σε υψηλό τόνο. Χαμηλώστε και μετά από τις 5.30 μαλώνετε πάλι.
0: Εν ολίγης ό,τι δημιουργεί θόρυβο.
1: Και σιρήνε, δεν... Άννα, ξεχάσαμε να το πούμε. Τη σιρήνα.
0: Ποιο βάζει σιρήνα?
1: Δεν ξέρω, Άννα. Κάποιο θα είναι.
0: Λοιπόν, αυτέ ήταν οι ώρε κοινή ησυχία και το τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου και πάμε με το πρώτο μα τραγούδι.
1: Φύγαμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Τι να πεις, δεν θα πούμε πολλά, απλά θα ξαναπούμε για άλλη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, ότι αυτό το πράγμα πια αρχίζει και πνίγει όλο τον κόσμο και κυρίως τις γυναίκες. Έχουμε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο δράστη του αιματηρού επεισοδίου στο Λαύριο. Ο 32χρονος που, ξέρετε, έβαλε τη σκάλα, ανέβηκε και με μαχαίρι την πρώην σύντροφό του και μητέρα των δύο παιδιών του, τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι.
2: Έδευε μπροστά στα παιδιά φυσικά. Έτσι. Έγινε, γιατί τα νοιάζονται τα παιδιά τους αυτοί οι μπαμπάδες.
1: Ακριβώς, και χτύπησε το σύντροφο, μετά κυνήγησε την πρώην σύζυγό του και την μαχαίρωσε πολλές φορές. Και
2: ο 33χρονος σύντροφος της γυναίκας νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η γυναίκα έχει τραύματα στους πνεύμονες, στην πλάτη και το πρόσωπο. Νοσηλεύεται όμως εκτός κινδύνου.
1: Εμείς κάναμε μια αναφορά και πάλι σε αυτή την ιστορία, όπως πολύ συχνά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να μιλάμε για τέτοιες τραγωδίες, γιατί μας πνιγεί το άδικο ότι αυτούς τους ανθρώπους τους καταγγέλεις, τους ξανακαταγγέλεις, μπαίνουν μέσα για 24 ώρες.
2: Και φαίνεται σωτηρία να μην υπάρχει.
1: Βγαίνουν, ναι. Και μπάτον είχε, πώς το λένε,
2: panic button είχε η κοπέλα. Το οποίο δεν βοηθάει τελικά,
1: δεν βοηθάει, αν δεν προλάβεις, αν ο άλλος έχει μπει ήδη μέσα στην κρεβατοκάμαρά σου και να το πατήσει εκείνη την ώρα μέχρι να έρθει η αστυνομία, σου την έχει κάνει τη
2: ζημιά. Και βλέπουμε ότι αντί να αυξάνονται, να μειώνονται τα φαινόμενα αυτά, αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Διαβάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πόσες καταγγελίες έχουμε.
1: 100 καταγγελίες το 24ωρο. Έτσι.
2: Να πάμε στο καλό το νέο που μας έρχεται από τον Guardian,
1: να
2: ο οποίος διερωτάται: τα γλυκά του Παρθενώνα δεν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, αφού η ταπισερή της Μπαγιέ θα επιστρέψει στη Γαλλία? Αυτή είναι η νέα ανάλυση του βρετανικού Guardian. Ο αρθρογράφος Simon Jenkins συγκρίνει τον προσωρινό δανεισμό και την προγραμματισμένη επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Γαλλία με την άρνηση της Βρετανίας να κάνει το ίδιο και με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βάζει λοιπόν αυτό το ερώτημα και σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, η ταπισερή της Μπαγιέ και τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν ένα κρίσιμο κοινό χαρακτηριστικό. Δημιουργήθηκαν σαν ενιαία έργα για να γίνουν αντιληπτά σαν σύνολα και όχι σαν αποσπασμένα κομμάτια, έτσι.
2: Το κεντρικό συμπέρασμα του είναι του αρθρογράφου είναι ότι η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα θα έπρεπε να είναι η επιδίωξη για ιστορικούς και αρχαιολόγους.
1: Δεν θα έπρεπε να τους απασχολήσει.
2: Γιατί είναι, όπως λέει ο ίδιος, και ο Παρθενώνας και η διακόσμηση του η γλυπτική ένα από τα θεμελιώδη δημιουργήματα του δυτικού πολιτισμού.
1: Και βέβαια κατηγορεί τα μεγάλα εθνικά μουσεία ότι πολλές φορές λειτουργούν με λογική συσσόρευσης και κατοχής, αντί τελικά να υπηρετούν την πρόσβαση και την ιστορική συνοχή των έργων. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι αυτό το άρθρο της Guardian, αλλά εμείς πάντα θα ελπίζουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Για σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα γιορτάζει ο Διονύσιος, η Διονυσία και ο Δάμαρης. Το Δάμαρης δεν το έχω ξανακούσει, αλλά οκ.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, είναι η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών που γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Φέτος, λοιπόν, γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα μεταναστευτικά πουλιά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν κατά το ταξίδι τους.
1: Πάμε και σε γεγονότα. Το ταξίδι μας στο παρελθόν, 1866, θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
2: 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως.
1: 1926, εδώ θα έρθουμε στη γειτονιά μας, ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέκ.
2: Υπέροχα. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black, δημιουργία των Ιταλών Τζον Σινκέτο, Ντάριο Γκουτζόν και Πίτερ Σαρτόρι. Ο Black είναι ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα.
1: Δεν μας αρέσει, αλλά ήταν ωραίος.
2: Μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα.
1: Και πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Ρώσος αθλητής του τριπλούν Βίκτορ Σανέγεφ με 3 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Το 1954 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues Stevie Ray Vaughan.
1: Ενώ το 1962 γεννιέται ο Τόμι Λι, Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Motley Crue, γνωστός από τη σχέση του με την Pamela Anderson.
2: Και θα ακούσουμε, μόλις τελειώσουμε το σαν σήμερα, το τραγούδι των Motley Crue, Home Sweet Home, το οποίο έχει συγγράψει ο Τόμι Λι. 1226 έφυγε από τη ζωή ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης κατά κόσμον Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία.
1: 1979 φεύγει από τη ζωή ο μαρξιστής διανοούμενος Νίκος Πουλατζάς.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1993 η Κατερίνα Αγόγου και περισσότερα θα πούμε σε λίγο.
1: Και τέλος το 2001 φεύγει ο Κώστας Χατζηχρήστος, για τον οποίο στη δεύτερη ώρα θα πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ήταν χαριτωμένη, ήταν ταλαντούχα, ήταν από τους πολύ καλούς δευτερορολίστες στις ταινίες τουλάχιστον. Έπαιζε δεύτερους ρόλους, αλλά πάντα σου έμενε, έμενε η ερμηνεία της. Αλλά αυτό που ήταν πολύ περισσότερο, θα έλεγα εγώ, ήταν ποιήτρια που αγαπήθηκε από την νεολαία της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα από τη γενιά των εξαρχείων.
2: Και τόσο διαφορετική από αυτούς τους ρόλους.
1: Ακριβώς, εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Κατερίνα Γόγου, που γεννήθηκε το 40 στην Αθήνα. Από πολύ μικρή ξεκίνησε σαν παιδί θαύμα στο θέατρο. 1952 πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Τάκη Μουζενίδη, που ήταν μία από τις καλύτερες της εποχής. Έκανε χορό στην Κούλα Πράτσικα, επίσης από τις καλύτερες σχολές. Και ξεκίνησε επαγγελματικά με το θίεσο του Ντίνου Ηλιόπουλου.
2: Όπως είπες, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις ταινίες της Φίνος Φίλμ τη δεκαετία του 60. Η Θεότρελη Μικρή Αδερφή, το Ατιθά Σόνια, το Υπηρέτρια Σκανδαλιάρα. Να θυμηθούμε κάποιες ταινίες που δεν τις ξεχνάμε ποτέ. Δεσποινής Διευθυντής, Η Γυνή να φοβείται τον άντρα, Μια τρελή, τρελή οικογένεια. Τον απαρνήθηκε τον εμπορικό κινηματογράφο η Κατερίνα Γόγου στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εκείνα τα χρόνια τη βρήκανε πολιτικά ενταγμένη σε ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ο πρώτος της ρόλος σε ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου ήταν στο Βαρύ Πεπόνι του Παύλου Τάσιου, έτσι, το 1977. Ακολούθησε ως αφηγήτρια στην Παραγγελιά, πάλι του Παύλου Τάσιου, στην οποία ταινία απήγγειλε και ποίηματα από τις συλλογές της Τρία Κλικ Αριστερά και Ιδιώνυμο.
1: Ειδικά τα Τρία Κλικ Αριστερά ήταν μέσα στην καρδιά μας, έτσι. 1977 τιμήθηκε με βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ, για την συγκλονιστική ερμηνεία της στο Βαρύ Πεπόνι. Και το 1984 με βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, Όστρια ή το τέλος του παιχνιδιού. Σε αυτήν την ταινία είχε συνυπογράψει και το σενάριο. Μεγάλη πορεία της στο σινεμά και στο θέατρο, αλλά αυτό που έμεινε στους περισσότερους ήταν η βαθιά πολιτική της στάση, η αναρχική της διάθεση, που όλη αυτή τη στάση της απέναντι στην κοινωνία και στις ανησυχίες της κοινωνίας μπορεί κανείς να τη δει στην ποιητική της παραγωγή.
2: Η Κατερίνα Γόγου αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά και σαν σήμερα το 1993 βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση και μέσα στο ασθενοφόρο που με τη μετέφερε στο Ιπποκράτειο της Αθήνας άφησε την τελευταία της πνοή. Πέρασαν δύο μέρες όμως και μετά αναγνωρίστηκε ως νεκρή η Κατερίνα Γόγου, μια και ένας φίλος της που τη συνόδευε στις πρώτες βοήθειες εξαφανίστηκε αμέσως μετά το θάνατό της.
1: Τραγωδία δηλαδή, ένα τέλος πολύ άσχημο. Να πούμε ότι τα ποίηματά της τα εξαιρετικά τα μελοποίησαν ο Κυριάκος Φέτσας, ο Πάνος Κατσιμίχας, Κωνσταντίνος Βήτα, Ηλίας Λιούγκος, ο Θεοχαρίδης, Τάσος Ρωσόπουλος. Μάλιστα το 2013 ανέβηκαν και παραστάσεις στο θέατρο Τζένις Καρέζ με το έργο της Σοφίας Αδαμίδου «Πέρασα με κόκκινο», που ήταν εμπνευσμένο από την ποίηση της Γόγου και η Τζένι Κόλια ερμήνευσε αυτό το ρόλο. Εμείς ειδικά με τη Μαριάννα Καλατζή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την Κατερίνα Γόγου, αφού συχνά πυκνά βρισκόμαστε και σε εκδηλώσεις με τον φίλο και συνάδελφο Αλέξανδρο Τριανταφύλου, που κάνει αφιερώματα στην Κατερίνα Γόγου. Και είμαστε με πολύ χαρά εκεί για να διαβάσουμε την ποίησή της, Μαριάννα.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, και θα ακούσουμε τώρα ένα μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γόγου.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάς, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήμωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτες, περίεργες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο. Κανείς!

0: κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας,
2: στα χέρια
1: στο λαιμό σας,
2: στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: ο Μπένζαμιν Ορ ήταν Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και μπασίστας. Γεννήθηκε το 1947 στο Lake Wound του Οχάιο. Η μουσική μπήκε νωρίς στη ζωή του, στα νεανικά του χρόνια συμμετείχε σε διάφορα μουσικά συγκροτήματα και όταν μετακόμισε αργότερα στη Βοστόνη άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική.
0: Μιλάμε για τον Μπένζαμιν Ορ που έφυγε σαν σήμερα το 2000, γνώρισε το στη Βοστόνη όταν βρέθηκε όπως είπες Άννα τον Ρίκο Κάσεκ και μαζί συνεργάστηκαν σε διάφορα συγκροτήματα και το 1976 πια δημιούργησαν το συγκρότημα Cars μαζί με τους Elliot Easton, Greg Hawkes και David Robinson, ένα συγκρότημα που έγινε γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 70 με έναν ήχο που συνδύαζε το rock με στοιχεία new wave και ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Ορ έπαιζε μπάσο και ήταν από τους βασικούς τραγουδιστές του συγκροτήματος. Βέβαια η φωνή του ακούγεται και σε αρκετά από τα γνωστά τραγούδια του. Στο Drive που κυκλοφόρησε το 1984 έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.
0: Οι Cars κυκλοφόρησαν αρκετά άλμπουμ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους το 1988. Ο Μπένζαμιν Ορ όμως συνέχισε και μετά τη διάλυσή τους και μάλιστα το 1986 κυκλοφόρησε και προσωπικό άλμπουμ.
1: Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με άλλους μουσικούς, εμφανίστηκε πολλές φορές live και αργότερα δημιούργησε τους Big People με τους οποίους συνέχισε να παίζει σε συναυλίες αλλά και άλλες μουσικές εκδηλώσεις. 2000 Απρίλιος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, νοσηλεύτηκε. Παρά την ασθενειά του συνέχισε να παίζει με το συγκρότημα σε μουσικά φεστιβάλ εκείνο το καλοκαίρι. Την ίδια περίοδο συναντήθηκε με τα πρώην μέλη του συγκροτήματος για μια συνέντευξη που συμπεριλήφθηκε αργότερα στο βίντεο The Cars Live.
0: 27 Σεπτεμβρίου του 2000 ο Μπένζαμιν Ορ έπαιξε για τελευταία φορά δημόσια μαζί με τους Big People στην Αλάσκα. Λίγες μέρες αργότερα, σαν σήμερα το 2000, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Ατλάντα σε ηλικία 53 ετών.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε, έφυγε πάνω στο σανίδι, στη
0: έτσι,
1: σκηνή.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για μια ωραία εκδήλωση, μια ωραία συναυλία απόψε στο Μέγαρο Μουσικής εδώ στη Θεσσαλονίκη. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που βγήκε ο κύκλος τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα» σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Η Μικρή Άρκτος λοιπόν γιορτάζει αυτή την επέτειο με μουσικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Ο πρώτος σταθμός είναι το δικό μας Μέγαρο Μουσικής σήμερα. Τα τραγούδια υπέροχα αυτού του δίσκου, βέβαια το κορυφαίο όλων είναι το ομώνυμο, το οποίο θα το ακούσουμε, ερμηνεύτηκαν από πάρα πολλούς τραγουδιστές και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα.
1: Είναι λοιπόν, όπως είπες, αφορμή η συμπλήρωση των 30 χρόνων από την έκδοση της Μικρής Πατρίδας, γι' αυτό και ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος συνταξιδεύουν τα τραγούδια τους με συνοδοιπόρους, τον Μάριο Φραγκούλη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Παντελή Θεοχαρίδη, και όχι μόνο, μαζί τους είναι και εξαιρετικοί ερμηνευτές της νέας γενιάς, η Κορίνα Λεγάκη, ο Απόστολος Κίτσος. Συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη.
0: Αλλά αφού δεν θα μας βολέψει να είμαστε δεν θα μας βολέψει δυστυχώς, τις περισσότερες φορές αυτό παθαίνουμε, μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το «Μικρή Πατρίδα» από τον Παντελή Θεοχαρίδη.
1: Ένα τραγούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ, λατρεύουμε να το ακούμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και μετά άλλη μια ώρα, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας, δηλώνουν οι αλλοίς που βρίσκονται για τρίτη μέρα γυροβολημένοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνουν τους κινητοποιήσεις τους με συμβολικό ναυτικό αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με ενίσχυση και από άλλα 50 σκάφη, ενώ κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στην πόλη να επισκεφτεί το λιμάνι και να συζητήσουν μαζί του. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε χτες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντηση που είχε με τους αλλοίς, ενώ συνάντηση μαζί τους είχε το μεσημέρι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τους υποσχέθηκε στήριξη στο αίτημά τους μέσω του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλύπτων του Παρθενώνα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία του Βουλγάρου Πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ. Δεν θα δεχτούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κατά την υπογραφή της συμφωνίας τόνισε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής κατά την υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής των κοιμηλίων. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, χρέος και υποχρέωση η επιστροφή του στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Υπουργός Πολιτισμού θα παρουσιάσει τα 48 κοιμήλια τα οποία θα εκτίθενται στο μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις Μονές 20 Φινήσεις, Τιμίου Προδρόμου Σερών και Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρίτης. Ανάλογα με την προέλευσή τους από όπου λαιλατήθηκαν το 1917 από Βούλγαρους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Βουλγαρία παραδόθηκαν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μία από τις 4 σταφές στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965, όπου ο Τσάρος το 1998 είχε στην επιρροή του τη συγκεκριμένη περιοχή. Διαρκής λαιλασία στην έκθεση, η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τατσούλας. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του νησιού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιμένουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάληκε νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μηλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό από όπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Στο 5,1% πληθωρισμό το Σεπτέμβρη στη χώρα μας από το 3,7% του Αυγούστου, στο 3,8% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά περίπου στις 11:15 το πρωί. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αργοστολίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου για εμπορία ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Οικαιών μετά από καταγγελίες για διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 17 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετωνοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με την ασφάλεια να έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον φιλοουκρανό πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπερτς, χωρίς ωστόσο να προδιαγράφουν εύκολο δρόμο για το σχηματισμό κυβέρνησης. Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο Βίλνιους στη Λιθουανία μετά το συναγερμό για ύποπτο ντρόν. Έμεινε κλειστό για λιγότερο από μία ώρα. Είχαν απογειωθεί μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά από αναφορά ότι ντρόν εισερχόταν στη χώρα από την Λευκορωσία. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εκπομπή ακόμη. Εντάξει.
1: Μια μισή.
0: Είναι μία ώρα σήμερα και άλλες δύο αύριο.
1: Και άλλες δύο αύριο. Σωστό, πολύ σωστό.
0: Μην τον τρέχει το χρόνο αρκετά. Δεν τον τρέχω, γρήγορα τρέχει μόνος του.
1: Να σου πω από μια ηλικία και μετά τρέχει βολίδα.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς στη δικιά σου την ηλικία. Εμείς πάντως. Πες ρούλα.
1: Είσαι μικρή. Αλλά τώρα το διάβαζα. Δεν έχει πολλές μέρες που διάβαζα. Εξηγούσε γιατί από μια ηλικία και μετά μας φαίνεται ο χρόνος ότι περνάει πολύ γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ήταν επιστημονικό.
0: Σε αυτή η ηλικία που δεν θυμάσαι πια.
1: Εγώ δεν θυμάμαι και περνάει ο χρόνος, παιδιά, πολύ πολύ γρήγορα. Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Τσάμπι Τσέκερ έρχεται και αυτό στην παρέα μας. Ναι, ναι, Άννα, βεβαίως, βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Let's Twist Again.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μια χαρά θυμάμαι. Μια χαρά θυμάμαι ότι σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Τσάμπι Τσέκερ. Και επειδή τα θυμάμαι όλα, θα σας πω και δύο λόγια για τον Τσάμπι τον Τσέκερ. Στη δεκαετία του 60 είχε μια σειρά από επιτυχίες, συμμετείχε σε συναυλίες, τηλεοπτικές εκπομπές και τι δεν έκανε. Για πάρα πολλές δεκαετίες συνέχισε να εμφανίζεται, να ηχογραφεί. Ήταν πάντα ενεργός στη μουσική σκηνή και μάλιστα πέρυσι εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Πάμε λοιπόν, Let's Twist Again.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πάμε λοιπόν στην οδό και το μνημείο Καπετάν Άγρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, που έχουν πάρει το όνομά τους από τον Σαράντο Αγαπινό, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αξιωματικούς και οπλαρχηγούς του Μακεδονικού Αγώνα. Καπετάν Τέλος Άγρας ήταν το πολεμικό ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε κατά τη μυστική ένοπλη δράση του στην τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία, ώστε να μην αποκαλυφθεί η πραγματική του ιδιότητα σαν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο, αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθιπολοχαγός και το 1906 κατατάχθηκε εθελοντικά στο Μακεδονικό Αγώνα. Έδρασε κυρίως στην περιοχή της Νάουσας και στο Βάλτο των Γιαννιτσών, όπου αντιμετώπισε τους κομιτατζίδες Βούλγαρους. Τον Ιούνιο του 1907 έπεσε θύμα προδοσίας κατά τη διάρκεια προσπάθειας συνεννόησης με τους Βούλγαρους κομιτατζίδες. Συνελήφθη άοπλος, απαγχωνίστηκε μαζί με τον συναγωνιστή του Αντώνη Μίγκα ανάμεσα στα Γιαννιτσά και την Έδεσα στο χωριό Καρυδιά Πέλλας. Η ηρωική αυτή ιστορία αλλά και η θυσία του ενέπνευσαν την Πινελόπη Δέλτα να γράψει το διάσημο μυθιστόρημά της «Στα μυστικά του Βάλτου». Και προς τιμήν του βεβαίως ο Δήμος Θεσσαλονίκης ονομάτισε την οδό και την περιοχή της Άνω

0: πόλης.
1: Και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Σύγκρου, η οποία πήρε το όνομά της από τον Ανδρέα Σύγκρο, πολιτικό τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη του 19ου αιώνα. Ο Ανδρέας Σύγκρος άφησε τεράστια κληροδοτήματα, έδωσε σημαντική χρηματοδότηση για έργα υποδομής και εθνικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές και κεντρικοί δρόμοι να τιμήσουν τη μνήμη του, δίνοντας το όνομά του σε αυτούς, όπως είναι και η γνωστή λεωφόρος Σύγκρου στην Αθήνα.

στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, λέγαμε πως αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος, οπότε θα θέλαμε να πούμε μια ιστορία από τη λατρεμένη ταινία όλων και που θεωρώ την κορυφαία του, ο Μπακαλόγατος. Μια ιστορία που αφορά αυτή την ταινία, η οποία χαρακτηρίστηκε ξαφνικά κατάλληλη δι' ανηλίκους.
2: Λοιπόν, της Κακομοίρας ήταν ο επίσημος τίτλος. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε 7 Οκτωβρίου του 1963. Έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια, τερματίζοντας την 26η από τις 92 ταινίες που προβλήθηκαν τη σεζόν 1963-64. Τα εισιτήρια φαίνονται πολλά τώρα, αλλά στην εποχή της ήταν μέτρια επίδοση.
1: Έτσι.
2: Βασικό σκηνικό, η μπακαλοταβέρνα του Παντελή, στην οποία δουλεύει ο Ζήκος. Πολλές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στην περιοχή του Μεταξουργείου. Μάλιστα, μια εκδοχή θέλει εκεί να βρίσκεται το μαγαζί του Παντελή, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Παύλου και στην γωνία των οδών Ψαρών και Μεζόνος, όπου σήμερα λειτουργεί ένα μεζοδοπολείο.
1: Βέβαια, αυτό για την εικόνα του έξω, γιατί στην πραγματικότητα ο Μπακαλόγατος γυρίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο της Φίνος Φιλμ στους Άγιους Ανάργυρους. Τις διαδρομές με το ποδήλατο τις έκανε ο Ζήκος στις σημερινές περιοχές του Λόφου Σκουζέ, ενώ περνούσε και από τα Σεπόλια. Τον βλέπουμε να οδηγεί το ποδήλατο στις οδούς Δωδώνης, Ιωαννίνων και Βοσπόρου. Μια ταινία βασισμένη στο θεατρικό έργο των αδερφών Γιανακόπουλων. Όποια θεατρική παράσταση πήγαινε πολύ καλά, αμέσως μεταφερόταν στη μεγάλη οθόνη. Στο θέατρο την προξενήτρα, που στην ταινία κάνει η εξαιρετική Μαρίκα Νέζερ, στο θέατρο την έκανε η Γεωργία Βασιλιάδου και το ρόλο του κυρ Παντελή, που είναι ρόλαρος, ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης. Ο ίδιος ο Χατζηχρήστος απευθύνθηκε στο συγγραφικό δίδυμο και του ζήτησε να γράψουν το σενάριο για να το μεταφέρει στο σινεμά. Τα δύο αδέρφια τον ενημέρωσαν ότι είχαν κάτι στα σκαριά, αλλά ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είχαν γράψει περίπου 7 σελίδες.
2: Άκου τώρα τι γίνεται όταν έχεις εξαιρετικό ταλέντο. Ο Χατζηχρήστος, πέρα από ταλέντο, είχε και πολύ δυνατό προαίσθημα. Πήρε το ρίσκο, ξεκίνησε τα γυρίσματα έχοντας στα χέρια του αυτές τις 7-8 σελίδες σεναρίου. Και όλα όσα βλέπουμε πια στην τελειωμένη ταινία και απολαμβάνουμε χρόνια τώρα, είναι προϊόν αυτοσχεδιασμού, μια και το σενάριο έπαιρνε μορφή παράλληλα με τα γυρίσματα. Πολλές από τις ατάκες του Ζήκου, που μας κάνουν να ξεκαρδιζόμαστε, υπόθηκαν για πρώτη φορά την ώρα που έγραφαν οι κάμερες. Η ταινία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του 4ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1963, χωρίς να κερδίσει κάποιο βραβείο, και έγινε και εκεί ένα πολύ περίεργο περιστατικό που δείχνει πόσο συντηρητική ήταν τότε η Ελλάδα.
1: Δεν θα το πιστεύετε, αλλά η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλη δι' ανηλίκους, διότι χαρακτηρισμοί «περιστέρα μου», «τσαπερδόνα μου», «κουκουνάρα μου» του Ζήκου προς τη Φιφίκα θεωρήθηκε πως θα μπορούσαν να σκανδαλίσουν τους νέους της εποχής.
2: Ναι, ειδικά η κουκουνάρα είναι σκανδαλιστική.
1: Εντελώς. Και το γεγονός ότι η Φιφίκα κατά το Ζήκο αποδείχτηκε άπιστη, γιατί τον γέμισε ελπίδες για να κάνει τον Κιτσάρα, τον Νίκο Ρίζο, να ζηλέψει, θεωρήθηκε πως ήταν εκτός ειδικού πλαισίου.
2: Όχι, σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί πληγώθηκε πολύ ο Ζήκος.
1: Ότι πληγώθηκε. Το γεγονός ότι η ταινία κρίθηκε ακατάλληλη για ανηλίκους δημιούργησε διάφορα ευτράπελα, ένα από τα οποία αφορούσε και τον ίδιο τον Κώστα Χατζηχρήστο. Πήγε στο σινεμά για να δει την ταινία και είχε μαζί του την κόρη του. Μπήκε πρώτο στην αίθουσα. Η κόρη του επιχείρησε να τον ακολουθήσει.
2: Ο υπεύθυνος του κινηματογράφου δεν την αναγνώρισε και, μια και το έργο ήταν ακατάλληλο για διανηλίκους, δεν την άφησε να μπει. Έγινε ένα μικρό σούσουρο. Ενημερώθηκε ο Χατζηχρήστος για το τι γίνεται. Βγήκε έξω έξαλλος. Και όταν είδε τον υπεύθυνο να μαλώνει την κόρη του, τον απείλησε ότι αν δεν την άφηνα να μπει μέσα, θα αποχωρούσε και ο ίδιος, και το ζήτημα λύθηκε.
1: Λέω να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μικρό αποσπασματάκι, 100 φορές τη βδομάδα να τη βάλει αυτή την ταινία, δεν χορταίνεις.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Να τώρα το παιδί ρε.
4: Τι κάνετε κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
3: Γεια σου Ζήκο λεβεδιά.
4: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
3: Καλά, σε χαιρετάει.
4: Τους χαιρετισμούς και εξαιμού, ε.
3: Ευχαρίστως. Γεια σου.
4: Στο καλό.
3: Γεια σου.
4: Γιατί μου τζόνεις εσύ αφεντικό, γιατί μου τζόνεις? Γιατί μου τζόνεις?
3: Πού σου να ρε?
4: Ρε, ναι. Ρε, ρε εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι εγώ.
3: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
4: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Ακούς που ήμουνα? Πού μου έστειλε.
5: Πού σου έστειλε.
4: Πού μου
5: έστειλε. Να πα κάτι πράγματα τη κυρία Παναγιώτα και ένα κουτί λουμία τη κυρία Θοδόρα.
4: Τα λουμίνια.
5: Τι τα λουμίνια.
4: Μου πέσανε.
5: Σου πέσανε.
4: Μάστε.
5: Γι' αυτό άρεσε.
4: Μάστε. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω.
5: Να σου κοφωνήσω μία.
4: Μην κάνει χειραψίε γιατί πού είσαι. Σε κουλάω κουτουλιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνει 10 μέρε να φά. Τα ακού. Δεν μπορεί να συμπεριφέρει έτσι εμένα. Και... Άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
5: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
4: Να δε κοιτάξει, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίντα και δεν σε γλιτώνει άνθρωπο.
5: Δεν
4: μπορεί να
5: σου πέσανε.
4: Στον δρόμο.
5: Κάτω.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θα συνεχίσουμε και πάλι με μια ιστορία που αφορά στον Κώστα Χατζηχρήστο. Είπαμε σήμερα να μην πούμε βιογραφίες, να πούμε άλλα ενδιαφέροντα κομμάτια. Το κυνήγι του από τους Ναζί που τον έκανε ηθοποιό και ο εμφύλιος.
2: Είμαστε λοιπόν στο 1943, μέσα στα μαύρα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, και ο Κώστας Χατζηχρήστος είχε βρεθεί κυνηγημένος από τους Γερμανούς στη Λάρισα. Η προσπάθειά του αυτή, η προσπάθειά του να σωθεί, έγινε η αρχή μιας θεατρικής διαδρομής. Δεν ήταν όνειρό του το να γίνει ηθοποιός, όχι, όχι. Ήταν το καταφύγιό του. Αρχικά, ο Κώστας Χατζηχρήστος είχε γνωρίσει τον πόλεμο από το αλβανικό μέτωπο και είχε περάσει από στρατιωτική εκπαίδευση στη Σύρο και την Καβάλα.
1: 1943 λοιπόν στη Λάρισα, και σύμφωνα με τις μεταγενέστερες αφηγήσεις του, τον αναζητούσαν οι Γερμανοί. Αυτός έπρεπε να βρει έναν τρόπο να εξαφανιστεί. Όταν ο κλειός στένεψε γύρω του, έπαιζε στην πόλη ένας περιοδεύων θιέσος, ένα μπουλούκι του Λουκί Μιλωνά. Τρύπωσε λοιπόν ο Χατζηχρήστος εκεί που γινόταν η παράσταση, αλλά δεν κρύφτηκε ανάμεσα στους θεατές. Όπως είχε περιγράψει ο ίδιος, ο θίασος του Λουκά Μιλωνά έπαιζε σε ένα καφενείο της Λάρισας και πρωταγωνίστρια ήταν τότε η νεαρή Σπεράντζα Βρανά.
2: Ο Χατζηχρήστος περνούσε έξω από το καφενείο φορώντας ένα γερμανικό δερμάτινο μπουφάν, το οποίο του το είχε χαρίσει αξιωματικός της αντίστασης. Κάτω από αυτό έκρυβε ένα όπλο με το οποίο τον είχαν προμηθεύσει οι Βρετανοί. Τότε λοιπόν είδε μια ομάδα Ναζί στρατιωτών και επέλεξε να μπει στο καφενείο και να βρεθεί ανάμεσα στους ηθοποιούς και τους θεατές. Αντί να κρυφτεί όμως κάπου ή να κάτσει ανέμεσα στους θεατές, ανέβηκε πάνω στο σανίδι και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Παρά το φόβο που υπήρχε, το κοινό άρχισε να γελάει με τα αστεία που έλεγε ο Χατζηχρήστος, και έτσι οι άνθρωποι του θειάσου κατάλαβαν ότι είχαν μπροστά τους ένα φυσικό ταλέντο.
1: Και όσο οι Γερμανοί ψάχναν μέσα στο καφενείο, αυτός συνέχιζε να λέει αστεία, να αυτοσχεδιάζει, και έφυγαν χωρίς να τον βρουν ποτέ. Τον βρήκε όμως στο θέατρο Λουκής Μιλωνάς, τον κράτησε στο θείασο, και έτσι μέσα στις συνθήκες της κατοχής γεννήθηκε αυτή η ενασχόλησή του με το θέατρο και η πολύ σημαντική του πορεία. Στα χρόνια του εμφυλίου βρέθηκε για δεύτερη φορά να κινδυνεύει ξανά στη Λάρισα. Δεν του πήγαινε η Λάρισα. Αυτή τη φορά δεν τον κυνηγούσαν Γερμανοί, αλλά ένοπλοι των ελληνικών αντικομουνιστικών ομάδων, ΕΑΟ. Και η ιστορία, όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος σε βιογραφία του, συνδέθηκε με την πρώτη του σύζυγο Νίτσα και ένα μυστικό από τα χρόνια της κατοχής.
2: Ο Χατζηχρήστος, που λέτε, είχε εκμυστηρευτεί στη Νίτσα ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε υπάρξει για ένα διάστημα αντάρτης μέσα στις τάξεις του Ελλάς. Οι σχέσεις του Χατζηχρήστου με την Νίτσα ήταν ταραχώδεις και τελικά χώρισαν. Και ο ίδιος απέφυγε ακόμη και να αναφέρει το όνομά της στη βιογραφία του, τόσο χάλια τα πράγματα. Η ρήξη τους αυτή πήρε δραματική τροπή όταν η πρώην σύζυγός του, η Νίτσα, αποκάλυψε σε άνθρωπο των ελληνικών αντικομουνιστικών ομάδων την προηγούμενη δράση του. Η πληροφορία αυτή έφτασε στους ένοπλους σε μια περίοδο που οι κατηγορίες για κομμουνιστική δράση μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Και όπως είπαμε, ήταν στη Λάρισα εκείνη την περίοδο. Χατζηχρήστος έπαιζε σε ένα μικρό θέατρο με το θείασο του Μιλωνά, στο πιάνο της παράστασης ο Λυκούργος Μαρκαίας. Άνθρωπος που σύμφωνα με τον ίδιο τον ηθοποιό του έσωσε τη ζωή. Ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή και έπαιζε το νούμερό του, άκουσε τον πιανίστα να τον προειδοποιεί: «Τραγουδιστά, Κώστα, φύγε, έρχονται οι ΑΟΑΔΕΣ». Δεν περίμενε να ολοκληρωθεί η παράσταση, παράτησε το νούμερο και εξαφανίστηκε από την πίσω πλευρά των παρασκηνίων.
2: Η προειδοποίηση αυτή αποδείχτηκε καθοριστική. Λίγα λεπτά αργότερα, το μικρό θέατρο γέμισε ένοπλους άνδρες που τον αναζητούσαν. Ο Χατζηχρήστος είχε ήδη φύγει, είχε κρυφτεί, με αποτέλεσμα να αποφύγει τη σύλληψη. Και χρόνια αργότερα, όταν περιέγραφε το περιστατικό, έλεγε πως ήταν μια διαφυγή από σίγουρο θάνατο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
3: Πιάσε κόκκινο.
1: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
4: Right on.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα το 1967, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Γούντι Γκάθρι, τραγουδιστής, τραγουδοποιός της folk. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1912 στην Οκλαχώμα και μεγάλωσε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών. Από νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική και τις ιστορίες των ανθρώπων της περιοχής του.
1: Και πριν ασχοληθεί με τη μουσική, εργάστηκε ως ζωγράφος επιγραφών. Mm-hmm. Παρακαλώ, στα νεανικά του χρόνια άρχισε να παίζει κιθάρα, να τραγουδάει. Ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και αν βρισκόταν έπαιζε μουσική. Και αυτές οι μετακινήσεις ήταν που του δώσαν την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά πώς ζούσαν πολλοί εργαζόμενοι και πολλές οικογένειες εκείνης της εποχής.
0: Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, ταξίδεψε σε περιοχές που είχαν πληγεί από τον Dust Bowl, μια περίοδο έντονης ξηρασίας και αμοθιελών στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1937 πήγε στην Καλιφόρνια και έγινε συνάδελφος. Εργάστηκε στο ραδιόφωνο. Μέσα από τις εκπομπές το έγινε περισσότερο γνωστός και άρχισε να αποκτά και σταθερό κοινό.
1: Και βέβαια, όπως είναι γνωστό όλους τους καλλιτέχνες, οι εμπειρίες είναι αυτές που τους επηρεάζουν βαθιά. Δεν τραγούδησε μόνο για τη ζωή και τις δυσκολίες των ανθρώπων που γνώρισε όταν ταξίδευε. Μίλησε για εκείνους που δεν είχαν φωνή, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μίλησε για τη φτώχεια, για την αδικία, την εκμετάλλευση, το δικαίωμα στη γη και την ελευθερία. Τα τραγούδια του λοιπόν ήταν ένας τρόπος να καταγράψει την εποχή του και κυρίως να εκφράσει τις κοινωνικές διεκδικήσεις των ανθρώπων.
0: Το 1940 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, εκεί γνώρισε μουσικούς της folk σκηνής, συνέχισε να γράφει, συνέχισε να ηχογραφεί και μάλιστα εκείνη την περίοδο ήταν που δημιούργησε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του.
1: Ο Γούντι Γκάθρι ασχολήθηκε και με τη συγγραφή αλλά και τη ζωγραφική που ήταν από τα πρώτα του ταλέντα. Έγραψε κείμενα, ημερολόγια, ιστορίες, δημιούργησε σχέδια, σκίτσα και πάλι ό,τι έκανε αφορούσε τις εμπειρίες που είχε αποκτήσει από τα ταξίδια.
0: Εμπειρίες ήθελε να αποκτήσει και στην προσωπική του ζωή, γι' αυτό και παντρεύτηκε τρεις φορές.
1: Απέκτησε.
0: Οκτώ παιδιά, παρακαλώ, απέκτησε και ένας από τους γιους του, ο Άρλο Γκάθρι, έγινε επίσης μουσικός. Το 1952 διαγνώστηκε με την νόσο Χάντιγκτον, μια κληρονομική νευρολογική ασθένεια από την οποία έπασκε και η μητέρα του. Με τα χρόνια η κατάστασή του επιδεινώθηκε και πέρασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τελευταίας περίοδου της ζωής του μέσα σε νοσοκομείο.
1: Και έφυγε σαν σήμερα το 1967, ήταν στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 55 ετών μόνο. Μετά το θάνατό του, το έργο του συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έγινε γνωστό σε νεότερες γενιές και το 1971 εντάχθηκε μετά θάνατον στο Hall of Fame και το 1988 στο Rock and Roll Hall of Fame.
0: Ο Γούντι Γκάθρι άφησε πίσω του ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών, κειμένων και σχεδίων. Το έργο του αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της αμερικανικής folk μουσικής του 20ου αιώνα και αποτυπώνει πολλές πλευρές της καθημερινής ζωής, των δυσκολιών αλλά και των κοινωνικών αγώνων της εποχής του. Αυτή η πλευρά του ακούγεται πιο καθαρά στο τραγούδι «This land is your land». Από τότε που γράφτηκε, το έχουν τραγουδήσει, το έχουν ηχογραφήσει δεκάδες καλλιτέχνες από σημαντικούς εκπροσώπους της folk μέχρι νεότερους μουσικούς και ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Πίσω από την φαινομενικά απλή μελωδία, το τραγούδι μιλάει για εκείνους που αποκλείονται από αυτή την κοινή γη, για την ιδιωτική ιδιοκτησία και τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα.
1: Γίναν πολλές μεταγενέστερες εκτελέσεις. Μια χαρακτηριστική είναι εκείνη του Bruce Springsteen, ο οποίος κρατά στην ερμηνεία του αυτό που έβγαζε και ο Γκάθρι. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει την κοινωνική και διεκδυτική πλευρά του τραγουδιού.

0: Λοιπόν, λίγο πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε κάποια θεματάκια ακόμα, τα τελευταία μας. Το Φωνητικό Σύνολο Πλιάδες γιορτάζει τα 20 χρόνια του με δύο επετειακές συναυλίες στη μικρή σκηνή, σήμερα και αύριο. Οι Πλιάδες είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, τραγούδια από την παράδοση της, τη δική μας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου, θα ακουστούν αν βρεθείτε στη μικρή σκηνή σήμερα και αύριο.
1: Και εγώ έχω να πω σε όλους τους Θεσσαλονικείς να ετοιμαστείτε. Περνάμε όλοι από ντυσιόν.
0: Ντυσιόν.
1: Έτσι, έτσι. Βάλτε τα καλά σας. Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση και υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς ηθοποιούς. Από τη Ροτόντα και τα Βυζαντινά τείχη μέχρι το Τσινάρι, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Συναγωγή, τη Χάν, τον Άγιο Δημήτριο, το Λευκό Πύργο και το Λιμάνι, η Θεσσαλονίκη θα γίνει το μεγάλο φυσικό σκηνικό της νέας τηλεοπτικής παραγωγής που θα ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας, παρακαλώ.
0: Η σειρά θα λέγεται Μάδρε Μάνα, σενάριο Μιμή Ντενίση, σκηνοθεσία Γιάννη Σακαρίδη. Το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Πολλοί οι ηθοποιοί που θα βρεθούν και ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί εκτός από Θεσσαλονίκη και στην παλιά πόλη της Ξάνθης, στην Μπαρμπούτα, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Βέρειας.
1: Είναι ουσιαστικά η συνέχεια της ιστορίας της παράστασης από Σμύρνη Σαλονίκη, η οποία παρουσιάστηκε για 3 μήνες περίπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τη Μιμή Ντενίση, πολλοί ήταν οι θεατές που ήθελαν να μάθουν τι απέγινε η κεντρική ηρωίδα, η Φιλιό. Η νέα σειρά ξεκινάει το 1943.
0: Παραπέμπει στη Φιλιό αλλά και στο ρόλο της πόλης μας, mm-hmm. σαν ένας τόπος υποδοχής ανθρώπων που ξεριζώθηκαν και αναζήτησαν μια νέα ζωή. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, πιστεύω ότι με τη σειρά αυτή θα αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη που έγινε η προσφυγωμάνα mm-hmm. για κάθε ξεριζωμένο.
1: Ποιες συμμετέχουν? Νίκος Ψαράς, Αλεξάνδρος Αντωνόπουλος, Ανταλία Δραγούμη, Αντώνης Λουδάρος, πολλοί ηθοποιοί, αλλά θα χρειαστούν και περίπου 500 βοηθητικοί ηθοποιοί. Γι' αυτό υπάρχει από την παραγωγή ανοιχτό κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη σειρά.
0: Και μόνο για την εμπειρία αξίζει τον κόπο,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Θα
0: υπάρχει... Σίγουρα όλων των ηλικιών θα χρειάζονται.
1: Θα είναι ωραία, γιατί θα γίνει αναπαράσταση της εποχής. Θα φορέσετε κουστούμια της εποχής. Θα περπατήσετε ανάμεσα σε σκηνικά της εποχής εκείνης. Θα είναι μια ωραία κατάσταση.
0: Η αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης των προηγούμενων δεκαετιών θα αξιοποιήσει και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, όχι που δεν θα τη χρησιμοποιούσανε. Γιατί λέει, δήλωσε η κυρία Ντενίση, εκεί που είναι η Ροτόντα και η Αψίδα, εκεί περνούσε το τραμ και ήταν σπίτι από πίσω. Άρα εμείς αυτό το φτιάξουμε με AI.
1: Ένα, πού να βρούμε τραμ?
0: Δεν αμφιβάλαμε καθόλου.
1: Αυτά που λέτε, βάλτε τα καλά σας όπως είπαμε.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τις Πλιάδες για τις οποίες είπαμε λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν σήμερα και αύριο συναυλία. Και
1: κάτι ακόμα
0: τραγούδι
1: θα προλάβουμε και από Γιάννη Κότσιρα.
0: Ακριβώς, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία. Η Ρούλα Ερβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο.
1: Ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτο ευχόμαστε σε όλους. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, σημείωσε. Τα κοιμήλια που επιστρέφονται είχαν αφαιρεθεί το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε φυλάσσονταν ή εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Διαρκής, λέει η Λασία, η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τις επικείμενες εκλογές τάχθηκε υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας την ανάγκη τολμηρών και ουσιωθών συνενέσεων. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Η Κρήτη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να βρίσκεται στον Μυλοπόταμο. Η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ φερτά υλικά στο οδόστρωμα προκαλούν πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν ως τις απογευματινές ώρες. Την ίδια ώρα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων. Στο μεταξύ, πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απογορευτικού απόπλου. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, γρυγροί και μηχανότρατες προχώρησαν οι αλλοί σήμερα το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», δηλώνουν ενώ κάνουν ανοιχτό, κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το λιμάνι και να συζητήσει μαζί τους. Συνάντηση μαζί τους είχε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τους υποσχέθηκε στήριξη στο αίτημά τους μέσω του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου με υδροφόρα μηχανήματα. Ενώπιον ανακριτή βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, για την απάτη Μαμούθ. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξεπατούσε επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Το οικονομικό όφελος της πείρας εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εφόσον χρειαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια, επιτιθέμενος με τσεκούρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Διεθνή μέσα ενημέρωση ταυτοποιούν τον ύποπτο ως υπήκοο του Ομάν και μεταδίδουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω εξτρεμιστικών απόψεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και με τη θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την Κρήτη να δοκιμάζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό, η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. 8 υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο Ρέθυμνο, τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη, ενώ στο Λασίφι καταγράφονται κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα. Στον Μιλοπόταμο σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Για τον λόγο αυτό έστειλε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας, ενώ είχαν προηγηθεί δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο το μεσημέρι. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτόκολλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακα, ανέφερε για διαρκή λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Εχμές τώρα για την Συμφωνία Ανταλλαγής Κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα κοιμήλια που επιστρέφονται είναι μόλις 48 από τα, όπως είπε, χιλιάδες ιερά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ως Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κοιμηλίων και σχολίασε πως η σημερινή εξέλιξη συνιστά υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐ και αγρίγρι και μηχανότρατες, προχώρησαν οι αλλοί σήμερα το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», δηλώνουν, ενώ κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το λιμάνι και να συζητήσει μαζί τους. Συνάντηση μαζί τους είχε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τους υποσχέθηκε στήριξη στο αίτημά τους μέσω του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώπιον ανακριτή βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, για απάτη μαμούθ. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Το οικονομικό όφελος της πείρας εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις, με τα επεισόδια βίας να κλιμακώνονται και την αστυνομία να προχωρά σε χιλιάδες συλλήψεις. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες με περιστατικά βίας τόσο από διαδηλωτές όσο και από αστυνομικούς. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφυριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την Κρήτη να δοκιμάζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό, η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. 8 υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν εκλοβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Την ίδια ώρα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο Ρέθυμνο, τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Πύλη, ενώ στο Λασίφι καταγράφονται κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα. Στο Μυλοπόταμο σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δικτύο κόπηκε στα δίκτυα. Για το λόγο αυτό, εστάλει νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ είχαν προηγηθεί 2 ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν να διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα προς την Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, τόνισε πως η διαρκής λαιλασία είναι η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Εχμές για τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα κοιμήλια που επιστρέφονται είναι μόλις 48 από τα, όπως είπε, χιλιάδες ιερά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ως Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κοιμήλιων και σχολίασε πως η σημερινή εξέλιξη συνιστά υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, με δεκάδες καΐκια, γρηγροί και μηχανότρατες, προχώρησαν οι αλλοιείς σήμερα το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», δηλώνουν, ενώ κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το λιμάνι και να συζητήσει μαζί τους. Συνάντηση μαζί τους είχε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τους υποσχέθηκε στήριξη στο αίτημά τους μέσω του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους δρόμους βγαίνουν ξανά χιλιάδες πολίτες στην Ισπανία μετά την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών. Η απόφαση της Βουλής προκαλεί κύμα αντιδράσεων την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατη στεγαστική κρίση. Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Μαδρίτη, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται και τροφοδοτεί σενάρια για προώρες εκλογές. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδών, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα όταν χάθηκαν τα ίχνη του ενώ πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες εντοπισμού του. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα, η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε, τη ζωή Μουσιού στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

της κολεκτίβας που είχαμε απολαύσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το The Break In συνεχίζει το νήμα εκεί όπου το άφησε το Vanishing Point, εκεί όπου οι διαφορετικές μουσικές παραδόσεις συνυπάρχουν χωρίς στεγανά. Τα σόλο του αγαπητού Χρήστου Ραφαηλίδη στο βιμπράφωνο, ο κλασικός ήχος του κουαρτέτου Εγχόρδων και το groove του Πέτρου Κλαμπάνη στο κοντραπάσο φτιάχνουν ένα ηχητικό μοσαϊκό που ακροβατεί διαρκώς ανάμεσα στην ελευθερία και την ακρίβεια.

Σήμερα μεταφερόμαστε νοερά στην αποθήκη Β1, στην προβλήτα Α του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εκεί το MOMUS, πειραματικό κέντρο τεχνών, φιλοξενεί μια από τις πιο ανατρεπτικές και ενδιαφέρουσες εκθέσεις.

0: θέσεις της χρονιάς, Ορέστης Πάγκαλος, έργα γραφίτι αρχείο. Πρόκειται για μια έκθεση που τολμά αναφέρει την ακατέργαστη αυθεντική ενέργεια του δρόμου μέσα στους μουσιακούς στίχους, ξετυλίγοντας 4 δεκαετίες αστικής υποκουλτούρας. Έτσι αναζήτησα τον Ορέστη Πάγκαλο για να μας μιλήσει λίγο πριν από την ολοκλήρωση της έκθεσης. Τα καταφέραμε, Ορέστη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στη ζωή όπως μας αρέσει και στον 102 FM.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ας ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς συναντά κανείς μπαίνοντας στην έκθεση. Τι περιλαμβάνει αυτό το τεράστιο αρχείο με φωτογραφίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο και όλα αυτά που έχεις εσύ παρουσιάσει?
1: Εκατοντάδες φωτογραφίες από έργα μου σε δημόσιους χώρους, είτε αυτά αφορούν γκραφίτι είτε εγκαταστάσεις. Επίσης φωτογραφικά ντοκουμέντα από εκθέσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει, κυρίως την περίοδο 2003-2012, με εγκαταστάσεις επίσης, οπότε αποτυπώνονται εκεί φωτογραφικά και σε κάποιες περιπτώσεις με βίντεο τα περιβάλλοντα που δημιουργήθηκαν. Επίσης έχουμε βίντεο αρχιακό περίπου από την περίοδο 1999-2007. Όπως είπες, αρχιακό υλικό, το οποίο καταρχήν όλο είναι αρχείο προφανώς, έτσι. Mm. Από την άλλη υπάρχει αρχείο με την έννοια του προσχεδίου, του εντύπου, του περιοδικού, και φτάνουμε και στα αντικείμενα, από μικρότερα αντικείμενα μέχρι μεγαλύτερα, που αφορούν θράψματα συλλεγμένα, στην ουσία σωσμένα από την ανακύκλωση ή από τα μπάζα ή τα σκουπίδια, αν θέλετε, συγκεκριμένα από την πλατεία Ναυαρίνου, κάποια φανάρια δρόμου, κάποια κομμάτια πεζοδρομίου, τα εμβληματικά γράμματα του κινηματογράφου Ναυαρίνων, mm-hmm. από όπου εν πωλής πήρε και την ονομασία της η ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο η πλατεία Ναυαρίνου, δηλαδή και mm-hmm. η Δημητρίου Γουνάρη, και κομμάτια τα οποία είχαν πάνω δικά μου γραφίτι, ένα κομμάτι τρένου, κάποιες πλάκες, ένα κομμάτι billboard, και αυτά θα έλεγα συλλεκτικά με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες τυπολογίες που πλέον δεν συναντάμε στους δημόσιους χώρους, για παράδειγμα οι διαφημιστικές πινακίδες.
0: Η έκθεση καλύπτει μια διαδρομή 4 δεκαετιών με αφετηρία το 1993. Ξεκίνησες δηλαδή, νομίζω, από μια έτσι πιο αυθόρμητη νεανική έκφραση σε μια πιο συστηματική επιστημονική, θα έλεγα, καταγραφή αυτής της κουλτούρας του γκραφίτι και της street art.
1: Ναι, έχουμε κατάληξει στο τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, μάλλον αυτό ήταν μια διαδικασία. Ή να πω μάλλον ότι από το 2011-2012 με τον φίλο μου τον Χαρίτονα Τσαμαντάκη, ο οποίος ξεκίνησε το εγχείρημα της σειράς βιβλίων «Ιστορία του γκραφίτι στην Ελλάδα», στο οποίο είχα εμπλοκεί τελικά από πολύ νωρίς και φτάσαμε από το 2016 μέχρι φέτος να έχουμε εκθέσει 4 τόμους. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για όσες και όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια ματιά insider, ας το πω έτσι, μέσα από τις

περαιτέρω που φέρουν γραφίτι, δηλαδή φέρουν κάτι που προηγουμένως ήταν έξω μέσα στον χώρο, και ίσως το κυριότερο τελικά, για να μιλήσουμε για το γραφίτι χωρίς να προσπαθήσουμε να πούμε είναι αυτό, είναι εκείνο, ούτε καν ότι είναι αφιέρωμα, θα έλεγα, στο δικό μου το έργο, που θα μπορούσαμε να το δούμε ξεχωριστά για να το αναλύσουμε, τη φόρμα, στους τόπους κτλ. Να δώσουμε την ατμόσφαιρα στην οποία αυτό συμβαίνει. Να αποδώσουμε δηλαδή χώρους, φωτογραφίες που ταξιδεύουν σύμφωνα τέλος πάντων και με τα σχόλια που λάβαμε, τον επισκέπτη σε άλλες εποχές ή ακόμα και σε πιο σύγχρονες, στα σύγχρονα, στα πρόσφατα έργα μου, σε τοποθεσίες, σε χώρους, σε περιβάλλοντα, σε αύρα, σε ατμόσφαιρα και σε αισθητικές και όλα αυτά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάποια στιγμή το γκραφίτι από τον δρόμο άρχισε να συναντά τις εκθέσεις, τα murals, τις εκδόσεις, άλλες μορφές τέχνης. Έγινε μάθημα, όπως είπαμε, και πανεπιστημιακό. Ο συμβατικός κόσμος της τέχνης απέναντι σε μια τέτοια θεματολογία, πώς θα έλεγες ότι αντέδρασε, έχει κερδίσει πλέον το γκραφίτι τη θεσμική του αναγνώριση? Γιατί νομίζω η ίδια η φιλοξενία της έκθεσης από τον οργανισμό του Μόμους το αποδεικνύει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση και ερώτηση. Αυτό συμβαίνει σταδιακά, εννοώντας σταδιακά, δηλαδή μπορούμε να το δούμε διαφορετικά μέσα στις διάθεσεις πλέον περισσότερες από 5 δεκαετίες που έχουμε το σύγχρονο γραφίτι, δηλαδή από τέλη 60 ή 1971, να πω 1972 που έχουμε στη Νέα Υόρκη τις πρώτες εκθέσεις με θέμα το γραφίτι, μέχρι σήμερα. Πλέον είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι φυσικά θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε από το τι είναι ο επίσημος κόσμος της τέχνης ή τι είναι πλέον. Να προσπαθήσω να καταλήξω, ξεκινώντας από το ότι οι εκθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, ότι ναι, υπήρχε δυσπιστία, ναι, πώς γίνεται το γκραφίτι και κάτι ξεκινάει από το δρόμο, από παιδιά, πολύ σημαντικό, από γκέτο ενδεχομένως, έτσι, ή από διάφορες περιοχές, ας το αφήσω εκεί, και πώς γίνεται να μπαίνει μέσα σε σχολές και μετά στις γκαλέρι. Να κάνω ένα μεγάλο άλμα. Θα πάω όχι τώρα, αλλά 10 χρόνια πριν από τώρα, ή 15, που έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων σε μουσεία, παρατηρούνται δηλαδή στο Λος Άντζελες για παράδειγμα, επισκεψιμότητας. Και στο μεταξύ, τι έχει μεσολαβήσει? Παιδιά και νέοι που ξεκινούν με το γραφίτι, μπαίνουν σε σχολές καλών τεχνών, μπαίνουν σε αρχιτεκτονικές, γίνονται ιστορικοί τέχνης, γίνονται γραφίστες, διαπρέπουν. Επομένως, συνδιαμορφώνονται και από τις σχολές, αλλά διαμορφώνουν και το τι συμβαίνει μέσα στις σχολές, άρα στις γκαλερί, άρα στον επίσημο κόσμο της τέχνης και στην αγορά της τέχνης. Επομένως, πλέον νομίζω είναι λίγο, πώς να το πω, ξεπερασμένο να συζητάμε για το αν είναι αποδεκτό ή όχι. Έχει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη τέχνη, είναι αδιανόητα μεγάλο, και επειδή είπες για murals, πάρα πολύ κρίσιμο, δεν είναι μόνο η γκαλερί, το τι συμβαίνει στο δρόμο και τα λοιπά. Αφήνω το δρόμο, θα πω γκαλερί και επιστρέφω το δρόμο με τις γιγάντιες τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν κατακλείσει τα αστικά κέντρα και τα περιφερειακά κέντρα, ακόμα και επαρχιακές πόλεις που φαινομενικά δεν έχουν κάποια επαφή με, ας πούμε, δρόμο και street, κουλτούρα και τα λοιπά. Okay, οικουμενικά όλα αυτά. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι στη δυναμική του γκραφίτι που ξεκινάει, να το τονίσουμε, από την απλή και παρεξηγημένη υπογραφή, εξελίσσονται οι καλλιτέχνες, πορείες, διαδρομές, και η δυναμική και η δημοτικότητα του γκραφίτι εδώ και δεκαετίες όμως, μιλώντας για νεανικό εφηβικό κοινό, το οποίο γι' αυτό μεγαλώνει και φτάνει 50-60 χρονών, έχει παιδιά, έχει εγγόνια, φτάνουμε στο να έχουμε τα μιούραλ που βλέπουμε πλέον και στη Θεσσαλονίκη όλο ένα και περισσότερο.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι δίνουν, ας πούμε, βραβεία σε street artists από το Ματαρόα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πολύ πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε, και το γράψαμε και εμείς στο earthnews.gr και όλα τα sites τα τοπικά, και νομίζω θα γίνει και ρεπορτάζ τηλεοπτικό, γιατί είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό με εικόνα. Δίνει κίνητρα σε street artists να κάνουν τεράστιες έτσι τοιχογραφίες. Είναι ένας τρόπος να διακοσμήσεις εισαγωγικά την πόλη και σπάει και τα παλιά στερεότυπα περί βανδαλισμού.
2: Ακριβώς συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και να σπάει το στερεότυπο σε ένα βαθμό. Δηλαδή, ο βανδαλισμός μπορεί να παραμένει εκεί, έτσι. Να υπάρχει το παράνομο γραφίτι, να είναι κατακριτές υπογραφές, νομίζω επαναλαμβάνουμε τώρα, αλλά ας πω ότι το αληθινό γραφίτι, θα υποστήριζαν αυτοί που το κάνουν, είναι, παραμένει στο δρόμο. Mm-hmm. Και κατά κανόνα χωρίς άδεια, ενδεχομένως και επιθετικά, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται και σε σημεία που υπάρχει κάποιου τύπου ανοχή ή να μην έχει την μορφή της καταστροφής και της επίθεσης. Από εκεί ξεκινάει και φτάνει όμως, ακριβώς όπως αναφέρει, σε αυτή τη διαδρομή, τα μεγάλα μιούραλ. Και εκεί είναι που κατά κάποιο τρόπο το νομιμοποιεί, το δικαιολογεί, το επικυρώνει, να πω πιο σωστά. Ότι ξέρετε, κάτι υπάρχει εκεί, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει και να έχουν και δίκιο σε τελική ανάλυση. Έλα όμως που αυτό είναι το πρώτο σχολείο, Και σε αυτήν ακριβώς τη δυναμική που γεννάει και γεννάει και συνεχίζει να γεννά νέες και νέους δημιουργούς, κάποιες ή κάποιοι από αυτούς εξελίσσονται και σε αυτούς οφείλουμε να μην τις αξιολογήσω ή μάλλον να τις αξιολογήσω, να πω και τις υπέροχες θαυμάσεις εικόνες που θα δούμε και στην τυφλίωψη μιας πολυκατοικίας.
1: Και κλείνοντας να αναφέρουμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή το Meet the Artist που κάνατε, ουσιαστικά τους ξεναγείς εσείς στην έκθεση και υπάρχει και μία ακόμα αύριο, το finissage το λεγόμενο της έκθεσης που θα το κάνεις εσύ, σωστά?
2: Ναι, ναι, με την Αρετή Λεοπούλου και τη Ζωή Μάρκοβλου, φυσικά.
1: Τους επιμελητές. Έχετε γίνει sold out.
2: Έγινε την πρώτη φορά το αδιαχώρητο και γι' αυτό προέκυψε μετά από...
1: Έτοιμα του κοινού. Ναι, έτοιμα του κοινού.
2: Σε ευχαριστώ. Να επαναληφθεί, να γίνει ένα δεύτερο, ας πούμε, take αύριο, κλείνοντας τη σχετικά σύντομη διάρκεια, όχι τόσο σύντομη, πάνω από ένα μήνα, της έκθεσης, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε και ήταν πολλοί, τα θετικά σχόλια για την επικοινωνία που προέκυψε και αυτό το θα τολμήσω να θα το πω, αυτό το συγκινησιακό ως προς τα σχόλια και την εμπειρία του πώς παρουσιάστηκε εν τέλει το υλικό. Και να ευχαριστήσω και το προσωπικό του μουσείου που δουλεύει πολύ σκληρά και βοήθησε με κάθε τρόπο και στο να στηθεί η έκθεση και κατά τη διάρκεια της και για τη δημοσιοποίησή της και για όλα. Αν αρχίσω να λέω ονόματα δεν θα τελειώσω, θα ξεχάσω και κάποιον και δεν θα είναι καλό.
1: Εγώ θα έλεγα επίσης, θα δώσουμε χαιρετίσματα στον Δημήτρη τον Μουγκό, τον κοινό φίλο, φωτογράφο, ο οποίος με ρωτούσε από την αρχή πριν γίνουν τα εγγένεια, θα κάνεις κάτι με τον Ορέστη, και του είχα πει πως ναι και φτάσαμε να την κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Και τον RTM1 που τον είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή εδώ στον 102FM, ο οποίος ήρθε για 3 ώρες μόνο για να βρεθεί στο Meet the Artist και να βρεθεί στην ξενάγηση που έκανες εσύ, και δεν ήρθε καν στη δική του γιατί είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, στην έκθεση που τρέχει αυτές τις μέρες στο Volume του Νίκου Ράκα με τα εξώφυλλα βινιλίων που 24 street artists, μεταξύ αυτών και ο RTM1, φιλοτέχνησαν κάνοντας έτσι και αυτοί με το δικό τους τρόπο ακόμη πιο αγαπητό το γκραφίτι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ορέστη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ήτανε μάθημα ουσιαστικά αυτό που έκανες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα. Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Για χαρά.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν δημιουργό που με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του καταφέρνει να βάλει έναν πολύ καθαρό καθρέφτη μπροστά στην ελληνική τρέλα. Ο λόγος για τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Τάσο Γερακίνη, ο οποίος μετά τον ήσυχο άνθρωπο επιστρέφει με τον Κόκορα, μια γλυκόπικρη μαύρη κωμωδία που ξεκίνησε το ταξίδι της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και παίζεται στις αίθουσες, θα συνεχίσει να παίζεται στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, στη Οντεόν πλατεία, κάθε μέρα στις 7 και 4 και στην Αθήνα παίζεται, αν δεν κάνω λάθος, στην πλατεία Αμερικής, στο Studio New Star Art Cinema. Με όχημα έναν εξαιρετικό Νίκο Κασάπη, στο ρόλο ενός θυρωρού του Δήμου Αθηναίων, η ταινία μας μιλά για το κυνήγι του ελληνικού ονείρου σε σύγχρονη εκδοχή, για το άγχος της κοινωνικής ανόδου και νομίζω ότι ο Τάσος Γερακίνης που σκηνοθετεί αυτή την ταινία θα μας τα πει καλύτερα. Καλώς όρισες, Τάσο, στη ζωή όπως μας αρέσει και στον 102 FM.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα. Έχετε δηλώσει στο Earth News ότι ο τίτλος «Κόκορας» δεν είναι περιγραφή, αλλά αποτελεί μια ειρωνία, μια ταινία για ανθρώπους που φωνάζουν δυνατά, αυτοαπατώμενοι, ότι έτσι θα βρεθεί κάποιος να τους ακούσει ίσως και να τους καταλάβει. Στην καθημερινότητα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες έτσι, πόλεις, νιώθετε ότι έχουμε γίνει όλοι λίγο κόκορες και πώς αποτυπώνεται αυτή η ψυχολογική βαβέλη στην ταινία?
1: Όλοι όχι, δεν έχουμε γίνει όλοι, αλλά πολλοί από εμάς είμαστε κόκορες ή παριστάνουμε τους κόκορες. Ο κόκορας, έχω ένα λόγο προσωπικό που τον έχω επιλέξει για τίτλο, ενώ έχω προσδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στον ήρωα, αλλά κυρίως μου αρέσει το ότι ο κόκορας, εκτός από αυτά που περιγράψατε και εσείς πριν, στοιχεία, έχει και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι πολλές φορές προορίζεται για το σφαγείο και μάλιστα χωρίς να το ξέρει όσο κόκορεύεται ή κάνει τον αρχηγό στο κοτέτσι. Κάπως έτσι αισθάνομαι και ότι συμβαίνει και με τους συμπολίτες μας που επιλέγουν το κοκόρεμα και με μια αιμονή αποδοχή του περιβάλλοντός τους, να είναι αποδεχτή από το περιβάλλον τους.
0: Είναι αυτό που λέει και ο λαός, νομίζω, χρόνια τώρα, καταλήγει τσουρομαδημένος.
1: Ναι, συνήθως καταλήγει τσουρομαδημένος, ναι. Νομίζω ότι συμπυκνώνονται στον ήρωα και στο χαρακτήρα αρκετές από τις αντιφάσεις που έχουμε ως λαός. Δεν είναι μόνο αρνητικός ο ήρωας, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου θετικός. Και αυτή είναι η αντίφασή του, ότι έχει μια πολύ θετική πλευρά και μια επίσης πολύ αρνητική πλευρά και πρέπει να πορευτεί και με τις δυο μαζί μέσα του και πιστεύω ότι η ταινία καταφέρνει κάπως να βρει μια άκρη στο τέλος ή τέλος πάντων να ισορροπήσει λίγο περισσότερο από όσο όταν ξεκίναγε η ταινία και ελπίζω να τα καταφέρουμε και οι υπόλοιποι στη ζωή μας κάπως έτσι.
0: Είναι και ένα κοινωνικό σχόλιο για το ελληνικό όνειρο και την οικογένεια, η οποία μπορεί να είναι καταφύγιο, αλλά να είναι και ένας πολύ σκληρός μηχανισμός ελέγχου, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι σχόλιο μόνο, νομίζω, δεν είναι πολύ σαφή δήλωση. Ναι, για μένα είναι... Νομίζω ότι πολλές από τις παθογένειές μας οφείλονται στη δομή και στον τρόπο που υπάρχουν με την οικογένεια, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο αρνητικές, είναι και θετικές όπως είπαμε, και στηρίζει αλλά και ταυτόχρονα φορτώνει με βάρη τα παιδιά σε βαθμό που να μπορούν να ηλικιωθούν σχεδόν ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είμαστε ανήλικοι στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.
0: Η ταινία θίγει και δύο πολύ ευαίσθητες χορδές, νομίζω, των Ελλήνων. Από τη μία την αιμονή για τα ιδιωτικά σχολεία ως ένα χρυσό διαβατήριο κοινωνικής ανόδου και από την άλλη στην ελληνική κοινωνία η οικογένεια λειτουργεί, όπως είπαμε, και ως καταφύγιο και ως μηχανισμός ελέγχου.
1: Σωστά.
0: Πότε το θέλω το καλό του παιδιού μου μετατρέπεται από αγάπη σε αυτόν τον ασφυκτικό μηχανισμό που μπορεί και να διαλύσει μια οικογένεια ή τουλάχιστον τις ψυχολογίες των μελών της?
1: Κοιτάξτε, ψυχολόγος δεν είμαι αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι όταν προβάλλουμε πάνω στο παιδί μας την ανάγκη τη δική μας να δούμε στη συνέχειά μας να υλοποιούνται όσα όνειρα δεν υλοποιήθηκαν από εμάς. Και αυτό γίνεται μονικά, γιατί να το αποφύγεις 100% νομίζω είναι αδύνατο, αλλά όταν γίνεται μονικά πια και καταπιεστικά προς την προσωπικότητα του παιδιού, τότε αρχίζει να γίνεται πρόβλημα, να δημιουργούνται συμπλέγματα και να είμαστε στην ουσία δυστυχισμένοι στη ζωή μας, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας τον πραγματικό. Νομίζω ότι η σημασία πάνω μας της οικογένειας, του πατέρα και της μητέρας και ο τρόπος με τον οποίο συνυπήρξαμε μικροί μαζί τους μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Και είναι και το σημείο που αρχίζει να γίνεσαι όριμος όταν αυτό μπορεί να το ξεπερνάς. Μπορεί να το υπερβείς, να φτάσεις πολύ πιο κοντά στο δικό σου εαυτό από ό,τι στον εαυτό που σου φόρτουσαν οι άλλοι με τις προσδοκίες τους.
0: Απ' την άλλη, ο Έλληνας μεσοαστός τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κυνηγά αυτή την ψευδαίσθηση της ελίτ εκπαίδευσης και γιατί για κάποιους καταραίει η δημόσια παιδεία σε πολλά σημεία.
1: Για μένα, επειδή το αναφέρατε και πριν αυτό με το ιδιωτικό, προφανώς ο Έλληνας, ο μεσοαστός, έχει εξυψώσει πολύ την αξία της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά νομίζω ότι δεν έχει απόλυτα άδικο, με την έννοια ότι προφανώς, όχι προφανώς, για μένα είναι πολύ καλύτερο το να έχεις ένα πολύ καλό δημόσιο σύστημα παιδείας. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε στην Ελλάδα ένα καλό σύστημα παιδείας και νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, αντί να βελτιώνεται, όλο και χειροτερεύει. Οπότε αυτονόητα έχει προσδώσει μια μεγαλύτερη αξία στα ιδιωτικά, γιατί του πουλάνε το παραμύθι ότι εκεί η παιδεία είναι καλύτερη, γιατί κατά τη γνώμη μου επίσης παραμύθι είναι αυτό. Αλλά δυστυχώς είναι επικουρείται από την προφανή κατάσταση που βρίσκεται το επίπεδο της δημόσιας παιδείας. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πολιτικό μόνο το πρόβλημα, και ούτε ήθελα να πω με την προηγούμενη αναφορά μου να κατηγορήσω σόν και καλά τις κυβερνήσεις που έχουν τεράστια ευθύνη, εννοείται. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δική μας ευθύνη απέναντι σε αυτό, γιατί και έχει ένα κομμάτι τέτοιο η ταινία μέσα, ότι βέβαια είναι πολύ κάτω επίπεδο, αλλά υπάρχει, ότι δεν απαιτούμε εμείς οι ίδιοι από τις κυβερνήσεις μας ή από τους δασκάλους των παιδιών μας καλύτερο επίπεδο. Βλέπω ότι συχνά προσπαθούμε ίσως και το αντίθετο, δηλαδή να έχουν βαθμούς χαριστικούς, ιδιαίτερες συμπεριφορές. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα της δημόσιας παιδείας, ότι εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία δεν απαιτούμε να έχουμε ουσιαστικά καλή παιδεία για τα παιδιά μας.
0: Και όχι μόνο, συμβαίνουν τόσα πολλά εκεί έξω και η αγορά εργασίας έχει αλλάξει δραματικά. Βέβαια. Για αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν αν θα δουν, όπως λέγατε νωρίτερα, τα όνειρά τους να πραγματοποιούνται. Από τη μία δηλαδή και εμένα μου έγινε πολύ συμπαθής αυτός ο ήρωας, γιατί προσπαθεί, όπως λέγατε, να κάνει το καλύτερο για το παιδί του. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Ναι, και μια παγίδα έχει παγιδευτεί λίγο και στην έννοια της τύχης ή της μοίρας. Δηλαδή, επειδή αυτό προέκυψε από κλήρωση, πληρώθηκε το παιδί του για να πάει. Αισθάνεται αυτό το βάρος ότι η μοίρα του παιδιού είναι προς τα εκεί και εγώ δεν μπορώ να πω εμπόδιο λόγω της αδυναμίας μου. Παίζει και στοίχηματα και αυτά και όλο αυτό έχει ένα κομμάτι πρόληψης και αυτό τον έχει πολύ καθορίσει σε αυτό το καθήκον που δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, είναι και δική του προβολή εννοείται.
0: Καταλήξαμε να μιλάμε για αυτό, για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τα παιδιά μας και σκέφτομαι ότι είδα έτσι λίγο με φρίκι και παρόλα αυτά δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από το κινητό όταν διάβαζα τα σχόλια κάτω από αυτήν την δασκάλα στα Άνω Λιώσια που την χτύπησαν και την έστειλαν στο νοσοκομείο οι γονείς των παιδιών στον πιαγωγείο στο οποίο ήταν διευθύντρια. Είναι τρομερό και νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό. Αν διαβάσετε τα σχόλια από κάτω, οι μισοί βρίζουν την πιαγωγό και οι άλλοι μισοί βρίζουν τους γονείς που ήταν Ρωμά και τα παιδιά τα χτυπάνε, αλλά πήγανε εκεί να κάνουν τσαμπουκά στην δασκάλα που έλεγε ότι καταστρέφουν το σχολείο. Δηλαδή είναι τόσο διχασμένη η κοινωνία που πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Και ήθελα απλά να σταματήσω να διαβάζω τα σχόλια. Είναι τα δύο άκρα. Δεν υπήρχε ένας που να λέει, ξέρετε κάτι, δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι και να ουλιάζει στα τετράχρονα, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε και να καταλήξει στο νοσοκομείο. Ίσως το έγραψαν κάποιοι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα και πηγή των προβλημάτων μας ως λαού και ως κοινωνίας. Ότι δεν έχουμε καθόλου παιδεία συζήτησης και διαλόγου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κυριαρχηθεί από μια εκτροπάθεια και ειδικά στο δημόσιο λόγο, που δημόσιο λόγο είναι και τα μίντια.
0: Φυσικά.
1: Και το μόνο που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να ανταλλάσσουμε βρισχές και συνθήματα. Καμία ανταλλαγή επιχειρημάτων. Ναι, οπότε αυτό μας αποκλεί από την προσέγγιση της αλήθειας, της πραγματικότητας και μας αποκλείεται να βρούμε μια λύση στα προβλήματα. Δηλαδή δεν τα εξετάζουμε τα προβλήματα και τα έχουμε ως αφετηρία για να εκδηλώσουμε αυτή την εχθροπάθεια το ένα στον άλλον ή το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα ή μια κοινωνική ομάδα στην μια κοινωνική ομάδα και πάει λέγοντας. Έχει γίνει λίγο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάθε δημοσία κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι πολύ πολύ τραγικό.
0: Να γυρίσουμε στην ταινία. Στον Κόκορα το σενάριο το συνυπογράφεται μαζί με την Κατερίνα Παπαναστασάτου.
1: Ναι, μαζί το έχουμε
0: δημιουργήσει. Η ματιά της ήταν αυτή που βοήθησε να εξισορροπηθεί αυτός ο οικείος εγωκεντρισμός του ήρωα, του Αργύρη και να φωτίσετε αυτές τις πλευρές που θέλατε μέσα από την Κόρα Καρβούνη και το ρόλο της.
1: Ναι, η συμβολή της Κατερίνας είναι καθοριστική στο σενάριο. Δεν είναι, καταρχήν μαζί ήταν από την αρχική σύλληψη μέχρι το τέλος το έχουμε δημιουργήσει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας η Κατερίνα είχε αναλάβει άτυπα το ρόλο του να, πώς να το πω, να ερμηνεύσει, να εκπροσωπήσει πιο πολύ τους γυναικείους χαρακτήρες και εγώ αντίστοιχα από τη φύση μας, τους αντρικούς. Ναι, η συμβολή είναι, σας λέω, από την αρχή. Είναι συνδημιουργός στο σενάριο εξ ολοκλήρου. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν κοινή, η σύλληψη κοινή. Είναι πολύ καθοριστική η συμβολή της και κυρίως αυτό που λέτε ακριβώς, ώστε να υπάρχει μια, θεωρώ, όσο προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο αντικειμενική η παρατήρησή μας στους ανθρώπους, στους χαρακτήρες και από την πλευρά των, εξετάζοντας την πλευρά των φίλων τους και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ως φίλα μέσα στην ένταξη της κοινωνία της σύγχρονη.
0: Και έχετε ένα πολύ ωραίο cast, στο οποίο είναι και δύο Θεσσαλονικείς.
1: Βέβαια, ο πρωταγωνιστής είναι καταρχήν Θεσσαλονικιός, η καταγωγή του είναι από το Δοξάτο της Δράμας, αλλά έζησε όλα τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και ήταν και ενεργό μέλος της μουσικής σκηνής της πόλης. Ο Γιάννης ο Πλαστήρας Θεσσαλονικιός, ο συνθέτης, ο Κωνσταντίνος Μουταυσής και κυρίως η ταινία είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ πολύ καλό μου συνεργάτη που δεν είναι πια μαζί μας, είναι από τη Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη Γιαμλόγλου. Σκηνοθέτη και ήταν πολύ στενός μου συνεργάτης.
0: Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Οι κριτικοί στάθηκαν ιδιαίτερα και στο jazz soundtrack της ταινίας, το οποίο εγώ το αναζήτησα και εκτός Spotify. Δίνει έτσι την ρεαλιστική εικόνα, την φωτογραφία της Αθήνας, ο συνθέτης Γιάννης Πλαστήρας, με μια μουσική που δεν ακολουθεί απλώς την ταινία, την συνθέτει με κάποιον τρόπο. Και είναι μια συνοδεία στο προσωπικό αδιέξοδο του Αργύρη.
1: Έχετε δίκιο. Ο Γιάννης έκανε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σπουδαία δουλειά. Δουλεύαν πάρα πολύ τη μουσική για πολλούς μήνες. Γιατί ήθελα η μουσική να παίζει το ρόλο του αφηγητή στην ουσία. Δηλαδή, επειδή έχω και πολλά βουβά κομμάτια στην ταινία, ήθελα η μουσική να παίζει όντως ένα ρόλο voice-over, ας πούμε. Και η επιλογή της jazz σε συνδυασμό με το κλαρίνο που παραπέμπει στο, έτσι, σε κάτι πολύ ελληνικό.
0: Ελληνοπρεπές.
1: Ελληνοπρεπές, ναι. Νομίζω ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και δουλεύει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ θεωρώ εξαιρετική τη δουλειά του Γιάννη και πολύ καθοριστική. Είναι πολύ καθοριστική η συμβολή της μουσικής στην όποια τέλος πάντων αξία της ταινίας και στην ολοκλήρωσή της.
0: Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, στον Κόκορα το γέλιο λειτουργεί ως όχημα συναισθημάτων και είναι και ένας τρόπος να διαχειριζόμαστε τον πόνο μας, κρατώντας έτσι μια ρεαλιστική απόσταση από τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι το χιούμορ είναι...
0: Σώζεις μες.
1: Ναι, νομίζω ακριβώς. Νομίζω ότι το χιούμορ επιτρέπει να αποστασιοποιούμε σαν λίγο από αυτά που μας συμβαίνουν σε πρώτο επίπεδο και να μπορούμε με μια ψυχραιμία, θα έλεγα, να παρατηρούμε κιόλας. Για μένα το χιούμορ είναι πολύ μεγάλο εργαλείο και δώρο για τον άνθρωπο που το έχει και το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του και στις σχέσεις του με τους γύρω του. Και προσπαθήσαμε να το εντάξουμε στην αφήγηση, ώστε η ταινία να έχει μια γκάμα συναισθημάτων. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτή η αλλαγή συναισθημάτων που βλέπω ότι συμβαίνει στην αίθουσα και από τα 38 γέλια ξαφνικά δημιουργείται μια σιωπή και πάλι από την αρχή. Ήταν επιδίωξή μας και χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργεί.
0: Κύριε Γερακίνη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την κουβέντα. Να σας ρωτήσω και τι έπεται στη συνέχεια.
1: Υπάρχουν σχέδια για project, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ακόμα.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Κόκορας ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει. Ναι. Θα παίζεται
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ετοιμάζουν την άλλη Τετάρτη, πετάμε για Νέα Υόρκη. Είναι ακόμα σε φεστιβάλ. Είναι ακόμα πολύ ζωντανό. Ναι.
0: Στη Νέα Υόρκη θα πάτε για κάποιο φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, πάμε στο φεστιβάλ των ελληνικών ταινιών στη Νέα Υόρκη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Και γενικά είχαμε πάει και στο Σαν Φρανσίσκο που ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Πήραμε και το βραβείο κοινού και είχε μια πολύ πολύ συγκινητική αποδοχή η ταινία στους Έλληνες εκεί. Ελπίζω να επαναληφθεί και στη Νέα Υόρκη που είναι πολύ διαφορετική πόλη. Ναι, είναι ωραίο να ταξιδεύεις με την ταινία και να γνωρίζεις ανθρώπους και κυρίως όταν αυτή γίνεται αποδεκτή με ενθουσιασμό σου δίνει νομίζω τελικά το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρεις.
0: Να είστε καλά και να σκίσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια
1: να
0: χαρά.
1: Είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Η κυκλοφορία του Carnaval de Luz, του 16ου στούντιο άλμπουμ των U2 και του πρώτου άλμπουμ με νέο υλικό από το συγκρότημα εδώ και 9 χρόνια, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, συνοδεύεται από το ολοκένουργιο τραγούδι Silencio, στο οποίο συμμετέχει ως παραγωγός και ο Brian Eno. Η U2 και το Δουβλίνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, καθώς η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας είναι η γενέτειρα του συγκροτήματος και η πόλη που διαμόρφωσε τον ήχο τους. Τον Σεπτέμβριο του 2026, λίγες μέρες πριν δηλαδή, οι U2 γιόρτασαν την ιστορική 50η επέτειό τους από την ίδρυση του γκρουπ στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976, επιστρέφοντας εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το συγκρότημα επέστρεψε στην αυλή του παλιού του σχολείου, του Mountain Temple Comprehensive, παίζοντας μια κρυφή ευνηδιαστική συναυλία για 1000 μαθητές και καθηγητές. Εκεί ήταν που ο Larry Mullen Jr. είχε βάλει την περίφημη αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, αναζητώντας μουσικούς για να φτιάξει ένα συγκρότημα. Οι U2 ξεσήκωσαν το Δουβλίνο παίζοντας μεγάλες επιτυχίες τους, όπως τα One, το With or Without You ή το Beautiful Day, αλλά και το νέο τους τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε από το μπαλκόνι του ιστορικού καφέ Bewley's στην αγαπημένη Grafton Street.

0: Μερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Εχμές για την συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα κοιμήλια που επιστρέφονται είναι μόλις 48 από τα, όπως είπε, χιλιάδες ιερά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ως Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κοιμήλιων και σχολίασε πως η σημερινή εξέλιξη συνιστά υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για το θέμα των κοιμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, γρυγροί και μηχανότρατες, προχώρησαν οι αλλοί σήμερα το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. Συνάντηση μαζί τους είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τους υποσχέθηκε στήριξη στο αίτημά τους μέσω του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδών, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα όταν χάθηκαν τα ίχνη του ενώ πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ με τη θερμοκρασία από τους 12 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 8.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ψάχνοντας σε διεθνή αλλά και ελληνικά αρχεία για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, έπεσα και συγκινήθηκα βαθιά στο εξής λιτό δημοσίευμα της 9ης Οκτωβρίου του 2013. Ουσιαστικά μιλάμε για 6 ημέρες μετά την ημερομηνία την οποία ψάχνουμε, την 3η Οκτωβρίου. Τι έλεγε λοιπόν το δημοσίευμα? Η άτυπη κινηματογραφική λέσχη των απολυμμένων των τριών ραδιοφώνων της ΕΡΤ3, FM 102, 958 και Βραχαία,

αναδιοργανώνεται και αποκτά δομή Cine Club, που θα προβάλλει κατά αφιερώματα και με δωρεάν είσοδο ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η χειμερινή περίοδος βρίσκει τον αυτοδιαχειριζόμενο κινηματογράφο στον κεντρικό κινηματογράφο Αλέξανδρο, Εθνικής Αμήνης 1 στη Θεσσαλονίκη, που παραχωρήθηκε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κέντρο Πολιτισμού. Το νέο αφιέρωμα με γενικό τίτλο «Στις ομίχλες του νουάρ» περιλαμβάνει αριστουργήματα του αμερικανικού σινεμά σε ασπρόμαυρο και φιλμυθικά με παρμιώδη τίτλο. Τονίζεται η διαχρονική σημασία του νουάρ και ιδίως οι κοινωνικές νήξεις του. Το φιλμ «Το γεράκι της Μάλτας» του 1941, πρώτη ταινία του Τζον Χιούστον, θα παρουσιαστεί στις 8 το βράδυ σε πρώτη προβολή για τη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο επανεκδόσεων στον κινηματογράφο Αλέξανδρο με τη συμπαράσταση του Κέμες και τη δωρεάν χορηγία του Βελισάριου Κουσιβάκη και της New Star. Παίζουν οι Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Μέρι Άστορ και Πίτερ Λόρε. Από το μυθιστόρημα του Ντάσιελ Χάμετ, η ταινία προτάθηκε για 3 κορυφαία Όσκαρ, καλύτερης ταινίας, σεναρίου και δεύτερου ανδρικού ρόλου. Είναι το κυνήγι μιας χήμερας ενός αγαλμάτινου γερακιού. Ο Αλέξης Δερμεντζόγλου θα προλογίσει για την κοινωνική σημασία του νουάρ, ενώ στους θεατές θα διανεμηθεί κριτική του Νίνου Φένεκ Μικελίδη. Να πάρει ευχή, σκέφτηκα. Δες που ψάχνοντας τα κοιτάπια της ιστορίας, ανταμώνεις με το δικό σου χθες.

Να καλησπερίσουμε τους ακροατές του διαδικτύου που μπορούν να μας ακούν μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Earth Echo, ζητώντας βέβαια 102 FM. Αυτή ήταν η Lil Green, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 40, το Why Don't You Do Right, συγκεκριμένα 1941, μια υπέροχη εκτέλεση στο πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι του Kansas Joy McCoy. Ναι, ήταν ωραία εκείνη η βραδιά, θυμάμαι, στον Αλέξανδρο. Αγόρια και κορίτσια της ΕΡΤΡΙΑ που αγωνίζονταν μέσα και από τις δωρεάν προβολές σινεμά ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Πόσο όμορφα χτενισμένοι είμαστε, λούσο στα ρούχα. Χαμογελασιοδοξίας προς συντρόφους και αλληλέγγυους. Απαξιωτικά βλέμματα προς όλους τους κυρπαντελίδες, μπουρζουάδες που έλεγαν «Άιντε βρε, πάντε να βρείτε μια καμιά δουλειά. Παιδιά, δεν έχετε να θρέψετε». Και βέβαια είχαμε. Μόνο ένα. Αλλά προτιμήσαμε να τα γνωρίσουμε στο Χάμφρι Μπόκαρτ, που δεν κάρφωσε στο γερουσία στη Μακάρθη κανέναν συνάδελφό του στα χρόνια με τις μαύρες λίστες του Χόλιγουτ. Στο συγγραφέα Ντάσιλ Χάμετ, που πέθανε από το χτυκιό που μπήκε μέσα του όταν το καθεστώς Made by USA τον έκλεισε στη φυλακή. Και βέβαια να τα γνωρίσουμε στον σκηνοθέτη Τζον Χιούστον, που μόλις του είπαν «Μεγάλε, έχεις εμφύσιμα, πρέπει να κόψεις το τσιγάρο», μόλις έκλεισε πίσω του την πόρτα του γιατρού, άναψε πούρο, διότι έπρεπε να σκεφτεί την επόμενή του ταινία. Ντάσιελ Χάμετ. Και τι δεν μας έχει χαρίσει με την πένα του. Έως το 1922 εργάζεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ στο γραφείο του αρχιχαφιέ φασίστα Πίκερτον, που δολοφονούσε συνδικαλιστές και διοργάνωνε προβοκάτσιες και λιντζαρίσματα εις βάρος των εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα βρόντιξε κάτω ο Ντάσιελ, έζησε στερημένα, ουσιαστικά ζούσε μέσα σε μια δημοτική βιβλιοθήκη, μόνο για ύπνο πήγαινε στο σπιτικό του. Διάβαζε και έγραφε ακατάπαυστα. Το Μάιο του 1939 λοιπόν ήταν ήδη μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδρυτής μαζί με τους Λίνιαρ Χέλμαν, Άλμπερτ Μάλτς, Ντόροθι Πάρκερ και άλλους του περιοδικού «Ισότητα» για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ενώ το 1940 εκλέγεται πανεθνικός πρόεδρος της Επιτροπής για τα Εκλογικά Δικαιώματα, που επιχειρεί να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος στις διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τους αντιδημοκρατικούς περιορισμούς. Τι διαδρομή και αυτή, φίλες και φίλοι, έτσι, από detective του Πίκερτον, πανεθνικός πρόεδρος της Επιτροπής για τα Εκλογικά Δικαιώματα. Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη διαδρομή αλλαγών και βέβαια αγώνων και κυρίως μέσα σε αυτή τη διαδρομή συγγραφής μοναδικών βιβλίων, ο Ντάσιελ Χάμετ το 1930 θα μας χάριζε μία από τις πιο σπουδαίες νουάρ ιστορίες παγκοσμίως. Το γεράκι της Μάλτας. Ήρωας σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών, ο άπλιστος αλλά τίμιος και κατά βάθος ρομαντικός Σάμιουελ Σπέιν. Όλοι είπαν πως ο Ντάσιελ έγραφε για τον εαυτό του. Κι όμως ο ίδιος ο Χάμετ υποστήριξε ότι ο Σπέιν δεν έχει πρότυπο. Είναι ένας ονειροπόλος συστηματίας και ότι είναι αυτό που θα ήθελα να είναι οι περισσότεροι από τους ιδιωτικούς detective με τους οποίους, όπως θα πει, συνεργάστηκα και στις πιο αστείες στιγμές τους. Ο Χάμετ ενδεχομένως να βασίστηκε στα χρόνια του ως detective, δημιουργώντας πολλούς από τους άλλους χαρακτήρες για το γεράκι της Μάλτας, στο οποίο ουσιαστικά επαναδιασκευάζει στοιχεία από μερικές από τις ιστορίες του που είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό «Μαύρη Μάσκα» το 1925, όπως ήταν οι ιστορίες «The Hoosies Kid» και το «The Gutting

Worried Life Blues, φίλες και φίλοι, άλλη μια επιτυχία του 1941 του Big Maceo Merriweather, τον οποίον μόλις τώρα ακούσαμε. Πολύ μεγάλη ήταν η επιτυχία του Dashiell Hammett με το «Γεράκι της Μάλτας», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το βιβλίο να μεταφερθεί και στο σινεμά. Η πρώτη ταινία είχε τον τίτλο του μυθιστορήματος, «Το γεράκι της Μάλτας», «The Maltese Falcon», στα αγγλικά, και είχε ως πρωταγωνιστές τον Ρικάρντο Κορτές και την Μπίμπι Ντάνιελ στους κεντρικούς ρόλους, ένα έργο του 1931. Η δεύτερη εκτέλεση με τίτλο «Satan Met Lady», εμείς το μεταφράσαμε «Η γυναίκα και οι χίλια άνδρες», άσχετο, είχε ως πρωταγωνιστές την Μπέτι Ντέιβις και τον Βίλιαμ Γουόρεν, αλλά είχε μετατραπεί σε ελαφρά κωμωδία με πάρα πολλές αλλαγές σε αρκετά στοιχεία του αυθεντικού έργου. Φίλες και φίλοι, είχε έρθει πλέον η στιγμή για μια ταινία που θα άφηνε εποχή. Ο ιδιωτικός detective Sam Spade προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία του συνεργάτη του, αλλά μπλέκει σε μια μυστηριώδη και ιδιαίτερα επικίνδυνη υπόθεση, εκεί όπου διάφοροι εκκεντρικοί χαρακτήρες αναζητούν το περιβόητο γεράκι της Μάλτας, μέσα στο οποίο κρύβεται ένας αμύθιτος θησαυρός. Ο Σπέιτ, θύμα της γοητευτικής μοιραίας γυναίκας της Μπρίζιτ, έχει μπει για τα καλά σε μια φωλιά λύκων, όπου κουμάντο κάνει ένας παχύσαρκος, καλοντημένος, ηλικιωμένος άνδρας. Η ασθηματική, βαριά φωνή του με την καλοζυγισμένη εκφορά των Αγγλικών εκπέμπει μια σκοτεινή έλξη. Είναι ο αντίπαλος του Σπέιτ, ο αρχικακοποιός Γκούντμαν, διεκδικεί και αυτό στο γεράκι, προκαλώντας με την ευφυΐα και τον ανατρεπτικό σαρκασμό του τον Detective Spade. Ο Γκούντμαν, ένας ελκυστικότατος στοιχοδιώκτης, πνευματώδης και καυστικός, αναλαμβάνει αυτό που θα λέγαμε την υπεράσπιση της άλλης πλευράς, με μια τρομερή αίσθηση της αλήθειας που κομίζουν οι προτάσεις του προς τον Spade. Με τον Γκούντμαν, φίλες και φίλοι, ο κινηματογράφος θα περικιστεί με έναν σύγχρονο χαρακτήρα. Ποτέ δεν είχε εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Η γοητευτική έκφραση του κακού και η πνευματώδης κριτική του καλού ακούγονται για πρώτη φορά στο σινεμά από το στόμα του συμπαθητικού, όπως καταλήγει, αυτού τυχοδιώκτη. Άξονας λοιπόν, όπως προείπαμε, ένα μυθικό αντικείμενο, ένα γεράκι που είχε φιλοτεχνηθεί την εποχή των υποτών της Μάλτας και το οποίο διεκδικούν διάφορα περίεργα άτομα του υποκόσμου και του ημικόσμου, τα οποία προσδιορίζουν και το χώρο κινήσεων του ιδιωτικού detective Sam Spade. Αυτός πάλι, τέκνο μιας εποχής αμφιβολιών, εσωτερικών διχασμών και απεσιοδοξίας του συγγραφέα Dashiell Hammett, υπερασπίζεται έναν παραδοσιακό κώδικα ηθικής, αντίρροπο προς τον τυχοδιοκτισμό του περίγυρου του. Επειδή όμως τρέφει βαθύτατους ενδιασμούς για τις θεσμικές αξίες, μένει στο περιθώριο της δικαιοσύνης και επιμένει, ακροβατώντας σχεδόν, να γίνει ένας μοναχικός συνήγορός της. Τι συμβαίνει όμως, κρατώντας για τον εαυτό του αυτό το επαχθές προνόμιο, γίνεται και αρκετά ευάλωτος. Θεωρεί πάντα την αλήθεια σχετική και είναι έτοιμος να επισέλθει στην αντίθετη λογική. Έτσι, η διαχωριστική γραμμή, την οποία χαράσει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, συχνά εξαφανίζεται και ο ίδιος αιωρείται στο κενό.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, και μιλούμε για το γεράκι της Μάλτας. Στην εκπομπή μια ιστορία θα σας πω, με τον Θανάση Βικόπουλο, στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. It's a Blue World, Tony Martin, 1940 το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, διότι όπως και να το κάνουμε, σταδιακά, εκτός από την αγωνία που υπάρχει, πρέπει να μπει και η μελαγχολία. It's a Blue World, δηλαδή without you, όπως συνεχίζει το τραγούδι, είναι ένας θλιμμένος, έτσι, ένας πολύ σκοτεινός κόσμος χωρίς εσένα. Ο θρυλικός Humphrey Bogart, φίλες και φίλοι, δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο του Sam Spade. Βλέπετε, ο παραγωγός της ταινίας, Hal Wallis, αρχικά προσέγγισε τον George Raft, τόσο ήξερε, ο οποίος Raft απέρριψε το ρόλο του Spade, διότι, όπως είπε, δεν ήθελε να συνεργαστεί με έναν άπειρο σκηνοθέτη, όπως ήταν τότε ο Houston. Τι σου είναι η ζωή τελικά? Προσέξτε, μια λάθος επιλογή και μένεις για πάντα George Raft, και ο άλλος γίνεται ο Humphrey. Ούτε καν χρειαζόταν να πεις το επίθετό του. Όταν ανέθεσαν στον Bogart τον ρόλο του Spade, ο 42χρονος τότε ηθοποιός ξετρελάθηκε, ήταν πολύ ενθουσιασμένος που επρόκειτο να ερμηνεύσει έναν άντρα που ήταν συνάμα άπλιστος και έντιμος. Κάτι έψαχνε μέσα στα κοστούμια του Spade ο Humphrey Bogart. Η δε συνεργασία του με τον Houston σηματοδότησε την αρχή μιας πολύ μεγάλης φιλίας με τον σκηνοθέτη, αλλά σηματοδότησε και την μετέπειτα συνεργασία τους σε κορυφαίες ταινίες, όπως ήταν «Ο θησαυρός της Sierra Madre» του 1948, το «Στιβοή της καταιγίδος» της ίδιας χρονιάς, αλλά βέβαια στο κορυφαίο «Η Βασίλισσα της Αφρικής» του 1951.

ήταν οδηγός το γεράκι της Μάλτας, φίλες και φίλοι, αλλά σε αυτόν τον οδηγό υπήρχε και ένας άλλος οδηγός στο επίπεδο της υποκριτικής, ο Χάμφρι Μπόγκαρτ. Προσέξτε, ένα χρόνο αργότερα η Ίγκριντ Μπέργκμαν θα έβλεπε δεκάδες φορές ξανά και ξανά το κεράκι της Μάλτας. Γιατί? Ήθελε να προετοιμαστεί για το ρόλο της στην ταινία Καζαμπλάνκα του 42, ώστε να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο μπρος από την κάμερα θα έπρεπε να προσεγγίζει τον Μπόγκαρτ. Ο ρόλος της μοιραίας γυναίκας, Bridget O'Shaughnessy, αρχικά δόθηκε στην πανέμορφη, ομολογώ, Geraldine Fitzgerald, αλλά τελικά πέρασε στην Mary Astor όταν η Fitzgerald αποφάσισε να λάβει μέρος σε μια θεατρική παράσταση και να εγκαταλείψει το εγχείρημα. Ο Ντάσιελ Χάμερ δήλωσε ότι ο ρόλος της O'Shaughnessy ήταν βασισμένος σε δύο γυναίκες. Μια καλλιτέχνηδα και μια άλλη γυναίκα που εμφανίστηκε στο γραφείο του στο Σαν Φρανσίσκο αναζητώντας τρόπους για να μπορέσει να ξεφορτωθεί την οικονόμο της. Τι προβλήματα έχει ο κόσμος, ε! Καμία από εκείνες τις γυναίκες όμως δεν ήταν εγκληματίας, θα δηλώσει μετά ο Χάμετ. Γιατί? Ήταν εγκληματίας η O'Shaughnessy? Εγώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για ταινίες λίγα αποκαλύπτω. Ο χαρακτήρας του χοντρού Κάσπερ Γκούτμαν ήταν βασισμένος σε εκείνον του Μοντ Γκρέγκορι, ενός παχύσαρκου Βρετανού ντετέκτιβ, ο οποίος, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια έγινε επιχειρηματίας και τυχοδιώκτης, ψάχνοντας χαμένους θησαυρούς, όπως ήταν το επίχρυσο γεράκι της Μάλτας. Και άντε τώρα να βρεις εσύ ηθοποιό, όχι μόνο στα κιλά του Μόντι Γκρέγκορι, αλλά και στην ιδιοσυγκρασία. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο παραγωγός, ο Χαλ Γουόλις, πρότεινε στον Χιούστον να δοκιμάσει τον Σίδνεϊ Γκρίνστριτ, έναν υπέρβαρο ηθοποιό θεάτρου που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε ταινίες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Γκρίνστριτ τους άφησε με το στόμα ανοιχτό, με τον όγκο του, τη χαρακτηριστική του ομιλία, το δυνατό του γέλιο και τα πεταχτά του μάτια.

Trouble in Mind, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, του Lucky Millinder, του 1941, κυκλοφόρησε συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 1941, στο τραγούδι η Rosetta Tharpe.

Ο χαρακτήρας του Τζοέλ Κάιρο ήταν βασισμένος, φίλες και φίλοι, σε έναν πραγματικό εγκληματία, τον οποίον είχε συλλάβει ο Ντάσιελ Χάμετ πολλά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1920 για απλαστογραφία. Στο μυθιστόρημα ο ήρωας είναι φανερά θλιπρεπής. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουν η παραγωγή προβλήματα με τη λογοκρισία, ο Πίτερ Λόρ, που ανέλαβε τον ρόλο, υποδίθηκε τον ήρωα χωρίς τις υπερβολές του βιβλίου. Από τα συμφραζόμενα, όπως τα λέγαμε, μπορεί κανείς να καταλάβει τις ερωτικές προτιμήσεις του Κάιρο. Αν θα το δείτε για πρώτη φορά ή αν θα το ξαναδείτε, προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ένα μπαστούνι το οποίο κρατάει στο χέρι του κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Σπέιντ. Είναι μια ξεκάθαρη αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης ερωτικής πράξης. Είμαστε, φίλες και φίλοι, στα 1941. Η ομοφιλοφιλία δεν ήταν δυνατόν να αναφερθεί ως όρος στις ταινίες της περίοδου εκείνης. Βλέπετε, υπήρχε ο πάρα πολύ αυστηρός κώδικα Hays στον κινηματογράφο. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι του σινεμά έπρεπε να βρουν διαφορετικούς κατάλληλους τρόπους για να την αναπαραστήσουν. Ο σκηνοθέτης Τζον Χιούστον ήταν, φίλες και φίλοι, πρωτάρης. Δεν ήθελε πραγματικά να αφήσει τίποτα στην τύχη. Έτσι, σχεδίασε την κάθε σκηνή σε χαρτί και άφησε σημειώσεις σε κάθε σελίδα του σεναρίου για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να κινηθεί η κάμερα, έτσι ώστε να μην σημειωθεί η παραμικρή καθυστέρηση στα γυρίσματα. Ο σκηνοθέτης έμεινε σταθερός από την αρχή μέχρι το τέλος ότι η ταινία δεν έπρεπε να βγει εκτός προϋπολογισμού, ο οποίος εκ των πραγμάτων ήταν πολύ περιορισμένος.

Συν της άλλης έδωσε ένα λεπτομερές σενάριο στους ηθοποιούς που τους επέτρεψε να κάνουν πρόβες με ελάχιστη ανάμειξη από την πλευρά του. Θυμίζει Νουβέλ Βάγκ, κι ας είμαστε τουλάχιστον 20 χρόνια και βάλε πριν από αυτήν. Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων του ήταν τέτοια, φίλες και φίλοι, ώστε η ταινία να μην ξεπεράσει ούτε στο τόσο τον προϋπολογισμό, αλλά και να μην αφαιρεθεί σχεδόν καμία γραφή διαλόγου από το τελικό μοντάζ. Ένα από τα βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά το γύρισμα μιας ταινίας είναι η σειρά με την οποία γυρίζονται οι σκηνές. Μην νομίζετε, οι περισσότεροι άλλωστε το γνωρίζετε, ότι βλέπουμε μία ταινία και με αυτήν την σειρά ακριβώς έχουν γίνει τα γυρίσματα. Αν για τον Α, φίλες και φίλοι, λόγο ή τον Β λόγο, το φινάλι για παράδειγμα μιας ταινίας είναι καλοκαίρι και τα γυρίσματα ξεκινούν καλοκαίρι, αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσουν με το φινάλι της ταινίας, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι να ξαναγίνει καλοκαίρι και να βρουν ανθισμένες τις 30 φίλες. Αυτό, συν της άλλης, πρέπει, σύμφωνα με τους ειδικούς, να γίνεται και για έναν άλλο λόγο. Η γραμμή σκέψης, φιλοσοφίας αν θέλετε, και καλλιτεχνικής συμπεριφοράς του ηθοποιού είναι πολύ καλύτερη όταν υπάρχει μια σχετική διαδοχή στις σκηνές. Μέσα στο μυαλό του οριμάζει το σενάριο, αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα τι πρέπει να κάνει στο τέλος όταν έχουν προηγηθεί όλες οι προηγούμενες σκηνές, παρά να τον βάλεις από την πρώτη σκηνή να υποδηθεί κάτι το οποίο είναι τελικό συνέστημα. Γιατί το λέμε αυτό? Πέραν από κάποια εξωτερικά γυρίσματα για τα οποία δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, ο Χιούστον φιλμογράφησε όλη την ταινία με τη σειρά του σεναρίου. Πράγμα το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, βοήθησε πάρα πολύ στην ψυχολογία των ηθοποιών του. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πολύ ομαλά και πριν την προθεσμία. Και κάπως έτσι, για να γίνει και ένα σχετικό διάλειμμα και στην εξιστόρηση, οι ηθοποιοί με τον σκηνοθέτη είχαν και τον ελεύθερο χρόνο να περάσουν και κάποιες ευχάριστες μέρες όλοι μαζί, χωρίς το άγχος της δουλειάς. Ο Χιούστον κάλεσε τον Μπόγκαρ, την Άστορ και τους υπόλοιπους, όλους τους υπόλοιπους, στο Lakeside Golf Club, κοντά στα γραφεία της εταιρείας Warner, για να χαλαρώσουν όλοι μαζί στην πισίνα, να δειπνήσουν και να συζητήσουν μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνθρωποι αυτοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν κάνει απλώς μια ταινία. Είχαν κάνει ένα αριστούργημα. Ένα χαμηλόφωνο ρέγκβιεμ χαμένων ευκαιριών, όπως πολύ σωστά τονίζει σε ένα σχετικό αφιερωμά της η κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είχαν κάνει ένα νουάρ όπου κυριαρχούν τα μοτίβα της ατελέσφορης επιδίωξης της υλικής δύναμης και η απελπισία που την προϋποθέτει, μαζί με τις διαψεύσεις των αισθημάτων. Θέματα που επανέρχονται αυτούσια ή με παραλλαγές στις δημιουργίες του Χιούστον, οι οποίες θα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Βασικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, στο σινεμά είναι και η φωτογραφία. Και εδώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία του γερακιού της Μάλτας θα παίξει η υπέροχη υψηλής αισθητικής φωτογραφία του Άρθουρ Έντισον. Ο χαμηλός φωτισμός και οι ασυνήθιστες γωνίες της κάμερας, που σε πολλές περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, ήταν τοποθετημένοι στο πάτωμα απεικονίζοντας το ταβάνι, επρόκειτο για μια τεχνική που χρησιμοποίησε και ο Όρσον Ουέλς με τον διευθυντή φωτογραφίας του πολίτη Κέιν, Γκρέκ Τόλαντ, χρησιμοποιήθηκαν για να δώσουν έμφαση στη φύση των κεντρικών χαρακτήρων και των πράξεων τους.
παίζονται πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν απίστευτες μπλόφες, θα έλεγε κανείς. Σκληροί διάλογοι, όπου ένα λάθος μπορεί να προδώσει πολλά. Μερικές από τις πιο σημαντικές σκηνές είναι εκείνες που αφορούν τον Γκούντμαν. Ειδικά εκείνη στην οποία εξηγεί την ιστορία του γερακιού στον detective Spade, περιμένοντας να δράσει το υπνοτικό που έχει ρίξει μέσα στο ποτό του. Οι περισσότερες επίσης σκηνές που αφορούν την οσόνεση παραπέμπουν στα σίδερα της φυλακής. Η κοπέλα κάποια στιγμή φοράει ρίγε πιτζάμες σε μια σκηνή. Τα έπιπλα του δωματίου της είναι ρίγε. Ακόμη και οι ακτίδες του φωτός που εισέρχονται στο δωμάτιό της διαπερνούν με ριγέ τρόπο τις γρίλες των παντζουριών.

Κάποτε θα φτάναμε και στο τέλος της εξιστόρησης, έτσι, φίλες και φίλοι. Όχι της ταινίας. Την ταινία πρέπει να την δείτε εσείς. Και είμαι σίγουρος ότι σας έχω πει. Και αυτούς που δεν την έχουν δει ποτέ, αλλά και αυτούς που την έχουν δει και που πραγματικά απόψε, άντε σας δίνω το πολύ μέχρι αύριο, έχουν πει ήδη μέσα τους, ρε παιδί μου, αυτός ο Βικόπουλος πραγματικά μας άνοιξε άλλους δρόμους. Δεν πρέπει να φύγουμε όμως, φίλες και φίλοι, χωρίς να πούμε και την ημερομηνία. 3 Οκτωβρίου. Ναι, λοιπόν. 3 Οκτωβρίου του 1941. Δεν ήταν τυχαίο το ότι τα περισσότερα τραγούδια ήταν της χρονιάς εκείνης. Το γεράκι της Μάλτας, φίλες και φίλοι, κάνει πρεμιέρα και οι παραγωγοί επιλέγουν τη Νέα Υόρκη. Μέσα σε λίγες ημέρες το γεράκι της Μάλτας θα ταξιδέψει σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής και πραγματικά θα συγκλονίσει. Η ταινία προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ, όπως έλεγε και εκείνο το συγκινητικό δημοσίευμα με το οποίο ξεκινήσαμε, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το οποίο βέβαια Όσκαρ το έχασε από μια άλλη ταινία, υπέροχη βέβαια, του Τζον Φόρτ, «Η κοιλάδα της Κατάρας». Ο Σίδνεϊ Γκρίτστιτ, υποψήφιος για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, έχασε επίσης από τον Ντόναλντ Κρίσπ της ταινίας «Η κοιλάδα της Κατάρας». Να σας το πω, με συγγραφέα έναν κομμουνιστή και κεντρικό ήρωα τον Μπόγκαρτ, έναν πολύ ανυπόταχτο τύπο, δεν νομίζω πως είχε κάποια ελπίδα. Ένα πράγμα να θυμάστε, επαναλαμβάνω, όλοι σας και όσοι αποφασίσατε να τη δείτε για πρώτη φορά, αλλά και όσοι θεωρείτε ότι ωραία, είναι μια ευκαιρία πραγματικά να την ξαναδώ πέρα από την πλάκα, μέσα από ένα νέο πρίσμα. Δεν θα πρέπει να περιμένετε τη συγκεκριμένη σκηνή για την οποία θα σας μιλήσω και με την οποία θα κλείσουμε σόνι και καλά, διότι περιμένοντας κάτι πολλές φορές χάνουμε αυτό που προηγείται, και αυτό που προηγείται ουσιαστικά προσδίδει σημασία και νόημα σε αυτό το οποίο κάποια στιγμή θα συμβεί. Και θα έρθει λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή στην οποία η σκηνή του δράματος θα μείνει απελπιστικά άδεια. Πραγματικά θα κοιτάτε προς την μεγάλη ή μικρή οθόνη και θα λέτε που πήγαν όλοι, πως άδειασαν έτσι τα πράγματα. Κι όμως τίποτα δεν θα συγκριθεί με τον μονόλογο ουσιαστικά του ήρωα προς την γυναίκα. Κονταροχτυπιέται, αν και δίνω μισό μετάλλιο στη μια ατάκα και μισό μετάλλιο στην άλλη, και η άλλη ήταν το «Θα έχουμε για πάντα το Παρίσι μας» από την Καζαμπλάνκα. Τι θα ακούσετε εδώ, προσέξτε τι γλυκό, πόσο πραγματικά ρομαντικό αλλά και ρεαλιστικό συνάμα. Θα σε περιμένω. Αν σε κρεμάσουν θα σε θυμάμαι. Ίσως μ' αγαπάς. Προσέξτε, ίσως μ' αγαπάς. Και θα περάσω χωρίς αφιβολία πολλές άσχημες νύχτες. Αλλά κάποτε αυτό θα τελειώσει. Όπως τελειώσαμε και εμείς για σήμερα. Duke Ellington, ωραία δημιουργία. Το «I got it bad, that ain't good», με την Ivy Anderson. Γεια και χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αμαρίου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις δημοτικές κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βυσταγής, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βυσταγή, Πλατάνια, Φουρφουρά και Αφρατές, Πλατάνια. Παράλληλα κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου Φουρφουρά. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων, δυσχεραίνοντας έτσι την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις περιουσίες τους. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολισθήσεις. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δυο. Εστάλησαν 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε λειτουργία βρίσκεται 24-ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μηλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών πολιτών και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν να διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Στο πακέτο περιλαμβάνονται κατά το ίδιο δημοσίευμα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και προσθέτει ότι έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας στο λιμάνι της Οδυσσού έπληξε η Ρωσία, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας, με συνέπεια το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι μήνυμα προς την Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από σήμερα στις 11.30 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5.30 το πρωί για την εκτέλεση εργασιών. Η γιορτή της Ιαπωνικής Κουλτούρας, Τέχνης και Παράδοσης, Anime Con Run, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης Χελέξπο. Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, εκθέτες, σε ένα δίμερο γεμάτο δραστηριότητες και διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης ασιατικής pop κουλτούρας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδε. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύσκολες ώρες βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Σαμαρίου, ενώ κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή μάλιστα καθιστούν σε πολλά σημεία αδύνατη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η κατάσταση σε δημοτικές κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βυσταγής, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις οδούς Βυσταγή, Πλατανιά, Φουρφουρά αλλά και Αφρατές, Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου Φουρφουρά. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων, ενώ στο Λασίθι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν και στο οδικό δίκτυο αποκατολισθήσεις. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, ενώ άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων και στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία. Το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Εστάλησαν 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε λειτουργία βρίσκεται 24-ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μηλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία φέρεται να μπαίνει πλέον και μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με το New York Times, οι συνομιλίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Στο πακέτο περιλαμβάνονται κατά το ίδιο δημοσίευμα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και προσθέτει πως έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από σήμερα στις 11.30 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5.30 το πρωί για την εκτέλεση εργασιών. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφυριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ με τη θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στις 10.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα, καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στον Μιλοπόταμο, μέσα σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους. Αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αποεγκλωβισμοί. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου προβλήματα καταγράφονται κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολισθήσεις. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ έχουν θαυτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά, Ιεράπετρας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πορτοκαλί η προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Την πρόθεση της Ουκρανίας να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου ως απάντηση στη νέα φάση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών υποδομών, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Reuters. Παράλληλα, επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου το να θέλει κανείς να μπει σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας, στο δρόμο προς Αμολόφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καβάλας. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από σήμερα στις 11.30 το βράδυ έως αύριο στις 5.30 το πρωί για την εκτέλεση εργασιών. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι θα πνέουν με ταυλίτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμοι με ταυλίτη έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: something I want to talk about.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.